0: Είναι τρέλα.
1: Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου. Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός μόνο επιτυχίες.

Ένα για τα θέλω σου, και ένα για τα πρέπει μου. Τις προηγούμενες ημέρες πως κινιόμουν, το βλέπω τις επόμενες κοιτώντας τον καθρέφτη μου. Τόσα πολλά τα θέματά μου ήταν όσα είναι και τα αδέλφια μου. Ήσουν ανήμπορος να αρθείς όταν στο ζήτησα. Θυμάσαι αυτός ο κόσμος σου σαπίζει, εσύ που να σε κοιμάσαι. Βλέπω τι φοβίζεις, μα διακρίνω τι φοβάσαι.

Είδα τη μάνα σου χθες στη δουλειά της. Ήταν χλωμή και χάνε τις ελπίδες της. Είπε πως έχει να σε πάρει αγκαλιά της. Πως δεν έχει νέα σου εδώ και δύο μήνες τι. Τι να της έλεγα, τι να πιστέψει. Δεν πάει νους της που πάλι έχεις μπλέξει. Μου μπε δεν ξέρει για πόσο θα αντέξει. Να σβήνει μέρες για το αν θα επιστρέψεις.

0: Τώρα και το μέσα στα μάτια σου σκυλήσανε. Αυτούς που κόλλησαν αλλά δεν ξεκολλήσανε. Αυτούς που είπαν πως αλλάξουν αλλά μείνανε στα λόγια. Με το θα χτίζαν ανόγια που γκρεμίζανε. Κι εγώ περπάτησα αυτή τη διαδρομή. Κι εγώ έχω πέσει από τη βροχή. Βούτυξα μέσα στα λασπόνερα. Έβαλα τέρμα στους άξιναν την πληγή. Γιατί μου κόστησαν
1: ρυθμός. Τα όνειρα.

0: Όλες οι ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός 945.
1: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

μαδρή τη Αθήνα. Με τούτα και με κίνα, σαν να Μόνα Λίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξαναζήσει.

0: μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
4: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
3: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
4: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
3: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλοι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
4: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
3: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
6: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
7: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
8: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη Νοστιμιές και Ενελάδη Γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
7: Marketing. Αξίζει να πας.
9: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: Είχα κάποτε μια αγάπη στο ρυθμό 949. Πολύ καλημέρα σας, Βασίλης Αθηνά. 7 και 8 πρώτα λεπτά εδώ
1: και
0: πέρα.
1: Και εμείς εδώ συζητάμε αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζι μακριά από μας. Αναρωτιόμαστε τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Εκεί αρχίζει ένα μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου το εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market λοιπόν βλέπεις επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πιο απλή. Όπως επίσης και ο Βασίλης Φορτούνης κάνει την ενημέρωσή μας φοβερή.
0: Άστα να πάνε. No news, good news. Λοιπόν, βράζει η Ευρώπη, όπως είπαμε στο ξεκίνημα από τον καύσωνα. Τώρα στη Γαλλία, περίπου 20 άνθρωποι, τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ, έχουν πνιγεί στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από ακραία ζέστη.
1: Έλα οι άνθρωποι.
0: Οι θερμοκρασίες είναι πάνω από 40 και περίπου 20 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πνίγηκαν, ενώ κολυμπούσαν σε περιοχές χωρίς επίβλεψη. Βουτάνε στα ποτάμια, βουτάνε σε διάφορα μέρη εκεί πέρα που μπορούν να το ζεστούν. Δεν είναι και στην κουλτούρα τους να κάνουν μπάνιο.
1: Δεν το έχουν συνηθίσει. Να πούμε εδώ στον κόσμο που μας ακούει ότι εκεί πέρα δεν έχουν συνηθίσει αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Ούτε τα κτίρια είναι κατασκευασμένα για τόσο υψηλές θερμοκρασίες, ούτε και οι άνθρωποι έχουν ξαναζήσει κάτι
0: δεν
1: παρόμοιο.
0: Δεν έχουν air condition κλιματιστικά, οπότε ψάχνουν να βρουν τρόπους να δοσιστούν.
1: Γιατί δεν τα χρειαζόταν.
0: Και πάνω στη βλακία, πάνω στην ανεμελιά ή οτιδήποτε για να κάτσω να πω στο ποτάμι να κάνω, έχουν πνιγεί πάνω από 20 άνθρωποι μέχρι χθες.
1: Τι κρίμα, ρε παιδί μου, τι γίνεται.
0: Βλαντιμίρ Πούτιν, είμαστε έτοιμοι, λέει, για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Έθεσε έναν όρο, έτσι, εξέφρασε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις να επιτευχθεί στην Κωνσταντινούπολη μία συνάντηση, έτσι ώστε να συζητήσουν η Ρωσία με την Ουκρανία για την πάυση του πολέμου. Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ρωσίας, η Μόσχα, όπως έχει υποθεί, λέει, επανειλημμένα, είναι έτοιμη για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, έτοιμη με βάση τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη.
1: Okay, θετικό.
0: Τουλάχιστον που το λέει. Γιατί από το λέω μέχρι το ξεκινάνε οι διαδικασίες, απέχουν αρκετά. Αλλά νομίζω πρέπει να έχει γίνει ένα πρώτο.
1: Okay.
0: Μία πρώτη, έτσι, ανάλυση. Απίστευτο περιστατικό στη Θάσο. Ζήτησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει εισιτήριο σε ferry boat ενώ μετέφερε ασθενή. Θέλαν λοιπόν να πάει το ασθενοφόρο ενώ μετέφερε ασθενή από τη Θάσο στην Ελλάδα, στην υπηρετική Ελλάδα απέναντι, δεν ξέρω πού πάει εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, σε ποιο λιμάνι πάει. Και έβαλαν το πλήρωμα να πληρώσει εισιτήριο και για το ασθενοφόρο, δηλαδή του οχήματος, και οι δύο άνθρωποι κόψαν εισιτήριο.
1: Καλά, τώρα σοβαρά μιλά.
0: Α, στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας ήθελαν να πάνε. Βεβαίως.
1: Τώρα σοβαρά μιλά.
0: Ναι. Σημειώνεται ότι το ασθενοφόρο εκτελούσε διακομιδή σοβαρού περιστατικού από το κέντρο υγείας πριν στη Θάσο, στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Πήγε λοιπόν στο λιμένα της Θάσου, στο λιμάνι, προκειμένου να επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής με προορισμό την Κεραμωτή. Και τους έβαλα και πλήρωσα. Και τους έλεγε, μα μεταφέρουμε ασθενή. Ναι, αλλά αυτές είναι οι διαδικασίες. Δεν μπορείτε να μπείτε αν δεν πληρώσετε. Και πληρώσανε προσωρινά εισιτήριο οι άνθρωποι. Τώρα δεν ξέρω αν στο τέλος χρεώθηκαν οι ίδιοι.
1: Χειρότερα, Παναγία. Μου φαίνεται ότι ο άνθρωπος ο οποίος πήρε το εισιτήριο, μάλλον δεν γνώριζε κάποια πράγματα. Τι να
0: πω. Λες να γίνεται αυτό. Πρώτη φορά συμβαίνει δηλαδή να υπάρχει διακομιδή τέτοιου είδους.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Και τέλος στα αθλητικά μας, ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Μετακομίζει από τους Bucks μετά από 13 χρόνια στους Miami Heat.
1: Okay.
0: Έτσι, αλλάζουν οι ισορροπίες. Το συμβόλαιο του Αντετοκούμπο παραμένει ηγεμονικό. Για την επόμενη σεζόν ο μισθός του ανέρχεται περίπου στα 58,5 εκατομμύρια δολάρια.
1: Αυτή υπάρχει είναι ωραία και μια μετακόμιση από ομάδα σε ομάδα.
0: Υπάρχει μια player.
1: Είναι ωραία μεταγραφούλα.
0: Ναι. Υπάρχει και μια player option που του λέει ότι αν δεν θες να είναι τετραετούς διάρκεια στο συμβόλαιο και θες να το κάνεις τριετούς, τότε θα είναι 62 εκατομμύρια δολάρια.
1: Πάρε την τριετή. 4 εκατομμύρια παραπάνω.
0: Ναι, αλλά αν είναι τετραετή με 58, βγαίνει 50 παραπάνω. Καταλαβαίνεις, αυτό σου λέει. Ή κάνεις υπομονή,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Σωστά.
0: Και παίρνεις, ή το κάνεις εδώ και σου δίνουμε λίγο. Ναι. Κατάλαβες, ωραία αυτή η οψιόν.
1: Ωραία η οψιόν.
0: Αυτές είναι οι διαπραγματεύσεις, Αθηνά.
1: Βέβαια. Εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα.
0: Πώς, για μοίρια όμως λέμε.
1: Συζητάμε για τα ευρώ. Το 1-1 ευρώ. Τα 4 ευρώ. Τι θα κάνουμε τώρα. Ο άνθρωπος ταξίζει. Ταξίζει.

0: Καταπληκτικός Νίνο. Καταπληκτικός Νίνο στο ρυθμό 949. Εμείς το γλιτάμε ακόμα από ό,τι καταλαβαίνεις. Και εκεί που το γλιτά συνήθως συμβαίνει αυτό. Κάπου τα πράγματα αλλάζουν.
1: Τι αυτά φοβάμαι εγώ.
0: Έχω μια ιστορία πρωινή 7 και 20 για ένα χωριό όπου οι κάτοικοι του βλέπουν ξαφνικά το ίδιο όνειρο όλοι. Αρχικά θεωρήθηκε σύμπτωση. Αυτό το φαινόμενο όμως μετά συζητήθηκε δημόσια και όλο και περισσότεροι κάτοικοι δήλωσαν ότι έχουν δει κάτι παρόμοιο.
1: Τι είδανε?
0: Επαναλαμβανόμενα το ίδιο όνειρο. Άκου. Περπατούσαν σε ένα άγνωστο δρόμο και έβλεπαν το ίδιο κτίριο και συναντούσαν όλοι έναν ίδιο άγνωστο άνθρωπο.
1: Και αφού ήταν άγνωστος, πώς ξέρουν ότι είναι ο ίδιος?
0: Τον περιέγραφαν και λέγανε, είδαμε αυτή τη φιγούρα, φορούσε αυτό το καπέλο, έκανε αυτό το τέτοιο. Και βλέπαν όλοι το ίδιο όνειρο. Πώς ξαφνικά μία περιοχή, ένα προάστιο, μία γειτονιά μιας πόλης βλέπει το ίδιο όνειρο? Τα όνειρα δεν είναι στο υποσυνείδητό μας.
1: Στο ασυνείδητο, ούτε καν στο υποσυνείδητο. Σε μέρος δηλαδή που δεν πάει ούτε σκέψη.
0: Οι ψυχολόγοι λοιπόν Αθηνά μου που μελέτησαν την υπόθεση εξήγησαν ότι αυτό που μπορεί να συμβεί λόγω της λεγόμενης συλλογικής υποβολής είναι πως μια ιδέα αρχίζει να συζητιέται έτσι σε μια μικρή κοινωνία αρχικά. Πολλοί άνθρωποι επηρεάζονται ασυνείδητο όπως λες και εσύ και τα όνειρά τους αρχίζουν να έχουν έτσι κοντινά στοιχεία. Δεν τυχαίο λόγω των κοινών εμπειριών που έχουμε και στις παιδικές μας ηλικίες που βλέπουμε όλοι πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Να πέφτουμε, να μην μπορούμε να φτάσουμε στον τερματισμό.
1: Μάλιστα, να σε ρωτήσω κάτι, ρε Φορτούνη.
0: Κανόνισε τι θα με ρωτήσει, γιατί αυτό εμένα με ανατρίχιασε χθες που το διάβαζα.
1: Τι όνειρο έβλεπες χθες το βράδυ? Να δω αν είδαμε το ίδιο, Φορτούνη.
0: Βλέπουμε το ίδιο όνειρο.
1: Το ίδιο βλέπουμε.
0: Νομίζω ότι βλέπουμε το ίδιο όνειρο, Αθηνά.
1: Περπατάς σε ένα δρόμο.
0: Σε μια έρημο.
1: Και συναντάς κάποιον.
0: Σε μια έρημο.
1: Σε έρημο.
0: Νερά.
1: Ωραία.
0: Πολλά νερά.

0: Παιδιά, δεν νομίζω να μην είστε εδώ πέρα. Ελπίζω να ξυπνήσατε και να ακούτε Πάμε Πρωινό. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, στείλε ηχητικό με την καλημέρα σου στο 6937-949-949. Το Viber του σταθμού. Στείλε μας και το νησιώτικο τραγούδι που θέλεις να βγεις να πεις στον αέρα για
0: σωστά.
1: Το έλα να πάμε στο νησί, οι φίλοι σου, ο ρυθμός και εσύ.
0: Σωστά, γιατί θα παίξουμε σε λίγο.
1: Σε
0: και
1: λίγο,
0: φυσικά,
1: ναι.
0: Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας πούμε για τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Με εμπνευστή τον Στέλιο Σερ. Γιατί τον λέω Στέρ.
1: Δεν ξέρω.
0: Στέρ, Στέλιο Χατζιωάννου. Επιστρέφουν. Αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζομένων, μπορείς να συμμετάσχεις. Για να κερδίσεις, λοιπόν, αυτό που μετράει είναι η ιδρυματικότητα της ιδέας. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο, παιδιά, 300.000 ευρώ. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του ΣΕΡ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις, όπως, να τους πω τώρα, Sinobo, Ferry Hopper, Hebolishop, Polycool και Renfluence. Η πλατφόρμα ετήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Λίγες μέρες έμειναν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της περίοδου υποβολής ετήσεων, που είναι η 6η Ιουλίου.
1: Άντε προλαβαίνετε, προλαβαίνουμε και εμείς να πάρουμε μια μικρή ανάσα. Μη φύγει κανείς, ερχόμαστε με δελτίο κίνησης και καιρού. Με έλα να πάμε στο νησί και πάρα πολλά άλλα.
2: Τα χέρια του Κέβγαλα έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του.
1: Έτσι.
2: Και έβγαλε.
0: Τέλειωσα εγώ την αναφορά.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.

0: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
0: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
3: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
4: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
3: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Α4, τα περιπολικό έχει.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Φίλες και φίλοι.
14: Μα είμαστε δύο.
13: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
15: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review. Yeah,

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
8: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores, Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.

0: και 35 δείχνει το ρολόι, που σημαίνει ότι έχουμε ξυπνήσει για τα καλά. Έχουμε πιει καφεδάκι εμείς. Δεν ξέρω για εσάς. Αν τώρα συντονιστήκατε και στο soundist.gr, περιμένετε. Εκείνη η ώρα και οι προϋποθέσεις τις καλημέρες μας. Σε λίγο παίζουμε και το νησί.
1: Σε λίγο παίζουμε το νησί. Οπότε στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6937-949-949. Ποιο νησιώτικο τραγούδι θα βγεις να μας πεις στον αέρα. Θα δούμε. Νέα προϊόντα Mr. Grand λοιπόν και δοκίμασέ τα σήμερα στο Μασούτι. Από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές, Μασούτις, ποιότητα και οικονομία μαζί.
0: Λοιπόν, φύγαμε να σας πω την κίνηση, όχι τον καιρό, γιατί το καιρός έρχεται σε λίγο από την Αθηνά Αφαλίδου.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Ράκτορ Βουφού, μίλησέ μας, τι γίνεται στους δρόμους της.
0: Καθύτερε παιδιά, έχουν κλείσει τα σχολεία και τα πράγματα είναι καλύτερα. Δηλαδή τώρα υπό άλλες συνθήκες τέτοια ώρα θα γινόταν χαμούλη στο ποτάμι. Τώρα γίνεται, αλλά μόνο στο νοτικό ρεύμα μέχρι την έξοδο της Αχανών. Κατά τα άλλα είναι όλα γαλαρά. Όπως αν πάτε από την Ηλίουπολη προς τον Καρέα θα έχει λίγο μποτιλιάρισμα. Και τέλος λέω, από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμακά και στο Σχιστό εκεί πέρα έχει ένα πρωινό γνωστό μποτιλιάρισμα.
2: Ο καιρός σήμερα.
0: Ηρεμία.
3: Ηρεμία. Χαλαρώστε. Ξαπλώστε ανάσκελα, θα πούμε τον καιρό με γιόγκα σήμερα.
0: Πάνω που ξυπνήσαμε.
3: Ξαπλώστε ανάσκελα.
0: Θα μας ξαναπάρει. Φορτούνι. Θα το ξαναπάρουμε.
3: Κοίτα κατάματα τον ήλιο στα μάτια. Κοίτα τον ήλιο στα μάτια.
0: Έχω φρακιλίδα, δεν μπορώ.
3: Ωραία, κλείτε τα μάτια τώρα. Σήκωσε τα πόδια. Σήκωσε τα πόδια, ξέρω εγώ τι σου λέω. Να υποδεχτούμε τον καιρό που έρχεται. Λοιπόν, ο καιρός που έρχεται είναι με γεμάτο ηλιοφάνεια. Κράτα τα πόδια πάνω ψηλά.
0: Τι θα υποδεχτούμε?
3: Τον καιρό που έρχεται. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, σήκωσε τα ψηλά.
0: Έτσι, και μαλλί έχει ο καιρός.
3: Λοιπόν, ηλιοφάνεια μέχρι το μεσημέρι. Νιώσε τα συννεφάκια που έρχονται το απόγευμα να σου καλύπτουν το κούτελο και το διάφραγμα. Έρχονται το απόγευμα συννεφάκια πολλά. Μη σκεφτείς, είναι τοπικές όμβροι. Θέλω να στάσει εμβρίου τώρα. Στάσει εμβρίου για τα σύννεφα.
0: Τώρα που το βρήκαμε.
3: 5 μποφόρ θα έχει σήμερα. Θα πάμε σε λίγο στη θάλασσα. Να κάνουμε και εκεί την επόμενη ώρα τον καιρό μας. 23 η χαμηλότερη θερμοκρασία με 32 υψηλότερη. Εντάξει. Θέλω να χαλαρώσεις πάρα πολύ. Στα βόρεια του νομού υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένη καταιγίδα στα βόρεια του νομού, όχι εδώ. Λοιπόν, και τώρα βγάλτε από μέσα σας ό,τι έχετε. Μα ρέψιμο, μα πρίτσα. Δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω τίποτα να εγκλωβίζετε μέσα σας. Όλα θέλω να φύγουν. Βγάλτε τα από μέσα σας. Και τώρα ξύπνα, Φορτούνη, γιατί έχουμε
4: εκπομπή. Λοιπόν, πάνε πρωινό, μη σας γράψει όλους πρωί-πρωί.
0: Κοιμήθηκα, ρε παιδιά.
1: Κακός δεν έπρεπε, δεν θέλω να χαλαρώνεις.
0: Αχ, Παναγία μου, τι να χαλαρώνουμε αυτά που γίνονται. Αντώνης Ρέμος, παιδιά, μέχρι το θέμα ημέρας. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας. Σήμερα δεν ακούσαμε τις φωνούλες σας και ευθύνομαι εγώ. Έχουν έρθει τα μηνύματα. Είμαι εδώ.
5: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ήδη η Τεταρτίτσα, όχι η Δευτέρα. Η βδομαδίτσα τρέχει και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε ένα θέμα ημέρας, πρωινιάτικο.
1: Είναι αυτή η ώρα της ημέρας που συζητάμε με τους ακροατές μας. Τους ρωτάμε και αυτοί στο Viber στο 6937-949-949 μας στέλνουν.
0: Τι είναι δηλαδή το πρωινιάτικο θέμα που είναι και για brunch?
1: Γρίνια.
0: Γιατί πρωινό τρώμε? Γρίνια.
1: Που δεν θέλω με τίποτα.
0: Πρωί-πρωί γρίνια.
1: Ναι. Τι κάνεις όταν ο σύντροφός σου ή η σύντροφό σου σου κρατάει μούτρα? Αυτό είναι τώρα.
0: Πώς αντιδρούμε?
1: Τι κάνεις όταν ο ή η σύντροφό σου σου κρατάει μούτρα? Είναι ένα ερώτημα. Θέλουμε να πάρουμε και ιδέες. Γιατί τα ζώδια αυτή την εποχή είναι λίγο ανταριασμένα.
0: Έχω περάσει από διάφορα στάδια. Πρόσχε, εξαρτάται και από τον σύντροφο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πρόσχε τώρα. Αν ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου το έχει αυτό καθιερωμένο και συνήθεια και σκυρνεί κορδόνι με το παραμικρό,
1: ναι,
0: δεν έχω χειρότερο.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή, να γίνει κάτι το οποίο σου είναι και λίγο παιχνίδι, σου δείχνει λίγο και τα όρια του. Να το καταλάβω, να δω πώς θα αντιδράσω κι εγώ, να ρίξω τα μούτρα μου κι εγώ και να κάνω το πρώτο βήμα. Αν για το παραμικρό, ας πούμε. Γιατί ξέρω εγώ, ξέχασα τα κλειδιά και.
1: Σου κρατάει μούτρα. Δεν μας νοιάζει.
0: Έχει σημασία. Γιατί αν το συνηθίσεις κάθε φορά, θα κάνεις και εσύ την αδιαφορία μετά και θα πεις: κοίταξε να δεις, σε μια ώρα θα ξαναμιλήσουμε.
1: Πώς πας να προσεγγίσεις, σου λέω εγώ τώρα.
0: Κάθε τρεις και λίγο.
1: Τι να κάνουμε τώρα, αφού είναι μουτράς ή μουτρού.
0: Άμα είναι μουτρού και μουτράς, κάθομαι δίπλα και μετράω τα δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Αυτό συμβαίνει συνήθως. Μετράω τα δευτερόλεπτα, πότε θα μιλήσει πρώτος.
1: Α, δεν μιλάς εσύ.
0: Όχι.
1: Oh, και βέβαια, αν αυτό κρατήσει μέρες.
0: Θα σου πω, επειδή δεν κρατάει μέρες,
1: ναι,
0: και επειδή κανένας από τους δύο δεν, συνήθως δεν
1: κάνει
0: έχει την
1: βήμα,
0: υπομονή,
1: ναι,
0: και δεν κάνει και το βήμα και δεν έχει την υπομονή, θα βρεθεί μια άλλη αφορμή,
1: ναι,
0: το τύπου τα χαλιά τα δώσαμε. Δηλαδή, τι να σου πω.
1: Για να μιλήσεις.
0: Κάνει μια άλλη αφορμή άσχετη,
1: ναι, ναι,
0: για να μπορέσεις να μιλήσεις.
1: Εγώ όταν ο σύντροφός μου κρατάει μούτρα, κρατάω περισσότερο.
0: Με μούτρα κι εσύ.
1: Όχι, εντάξει. Όταν κρατάει μούτρα και θέλω να σταματήσει, να που δεν κρατάει ποτέ μούτρα. Δεν ξέρω. Ο Γιάννης είναι δίδυμος και δεν το έχει με τα μούτρα όμως καθόλου. Δηλαδή δεν.
0: Είναι σίγουρα δίδυμος.
1: Ξεστικά, ναι, ξέρεις τι γίνεται. Αν νευριάσουμε για κάποιο λόγο, μετά από 5 δευτερόλεπτα είναι άλλος άνθρωπος. Δηλαδή είναι σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.
0: Καλά, αυτό το υπάρχει, ναι, ισχύει.
1: Παρ' όλα αυτά βρίσκω μια αφορμή, ας πούμε, περνάω. Εκεί που κάθεσαι είναι το μαξιλάρι μου, για
0: ναι, αυτό.
1: Ναι, κατάλαβες, λίγο έτσι. Λίγο,
0: ναι,
1: λίγο.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι. Η μόνη τακτική για να το γλιτώσεις και να το σκαπουλάρεις και, ναι, να μην γίνει μετά όλος η κατάσταση,
1: ναι,
0: είναι αυτή. Αλλιώς μπορεί να περάσουν και δύο μέρες και να μην έχει πει.
1: Δεν
0: βολεύει. Δεν είναι γκρίνια. Είναι εποχή. Είναι μούτρα. Θα μην μπορούσε να συνοηθείς και τα βασικά.
1: Ναι. Πω, πω,
0: δηλαδή, μπορούσε να πεις φέρε ένα γάλα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ερώτημα το σημερινό. Αν ο ή η σύντροφό σας σας κρατάει μούτρα, εσείς πώς αντιδράτε?
1: Τι
0: κάνετε από την πλευρά σας?
1: 6-9-37-9-49-9-49. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας, τη μία μετά την άλλη, στο Viber του ρυθμού.
2: Ρε παιδιά, αυτό το μπαγκαράγκα τι είναι?
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Κοίτα να δεις τι ωραίο χορευτικό τραγούδι που έχει βγάλει η Peggy Zina και μας αρέσει πολύ. Άμυνα στο ρυθμό 949. Εσείς τώρα κάντε επίθεση, γιατί ήρθε η στιγμή να στείλετε το δικό σας μήνυμα στο Viber του ρυθμού και να παίξετε στο νησί.
1: Κερδίζεις λοιπόν ένα τριήμερο για σένα και την παρέα σου με όλα πληρωμένα. Ξενοδοχείο, εισιτήρια, beach bar, το αμάξι που θα έχετε εκεί στην Τίνο, βρε παιδιά. Στείλτε τώρα στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού μας το νησιώτικο τραγούδι που θα βγείτε στον αέρα να πείτε, και σε πολύ λίγο βγάζουμε ακροατή στον αέρα και μπαίνει κατευθείαν στη μεγάλη κλήρωση.

0: Καταπληκτικότητα. Γιώργος Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα, στο ρυθμό 949. Και εμείς είμαστε εδώ, εγώ και η Αθηνά, αυτή τη στιγμή για να παίξουμε.
1: Με το νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 λοιπόν σε στέλνει στην Τίνο, εσένα και την παρέα σου. Ένα μοναδικό τριήμερο που θα μείνετε στο Aeolis Tino Suites, που θα ταξιδέψετε με εισιτήρια Seajets και θα πιείτε τους καφέδες σας και τα κοκτέιλάκια σας στο Beach Bar Λαλαλούζα από εμάς βρεκερασμένα.
0: Και πώς θα πάμε, ρε παιδί μου, μέχρι το Λαλαλούζα?
1: Παιδί μου, Ντρόμος Rent Car θα σου δώσει η αμαξάρα.
0: Εντάξει,
1: για να
0: έχεις
1: όλο το τριήμερο.
0: Άρα είναι όλο το πακέτο, full pension. Ελάτε.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι?
4: Είμαι η Πανωρέα.
0: Γεια σου Πανωρέα, τι ωραίο όνομα.
1: Ωραία, Πανωρέα μου, είσαι ωραία, πολύ. Έχεις ετοιμάσει τραγούδι?
4: Ναι, ναι.
0: Για πες το ρεφρενάκι για να σε βάλεις στην κλήρωση.
4: Χορέψετε, χορέψετε.
0: Μάλιστα, ευχαρίστως.
1: Πάμε.
0: Δεν το έχουμε και δύσκολο.
4: Ναι, πάμε. Χορέψετε, χορέψετε.
0: Ωραίο, Πάριος.
4: Για μη λείπατε, γιατί θα ξεκουράζω.
1: Έλα βρε Πανωρέα μου.
4: Τις νύχτες που κοιμά.
2: Ρυθμός 945, 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας.

0: Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
2: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
1: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
2: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
1: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
2: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
1: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
2: 82 89 86.
1: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
3: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
2: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
3: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
2: Κρασί λευκό Παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
3: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
2: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
3: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
2: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
6: στο Μάτσις Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα, premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Daily προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-9706. Μάτσις Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
8: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
9: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
10: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
13: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου!
14: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες!
13: Και... τουμπανό!
14: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό!
13: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
15: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
13: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
15: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
13: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410 28446.
16: Είναι Ιταλική.
17: Μία.
16: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο. Πάμε!

0: Και μισό λεπτό, κάντε τα άλογα στην άκρη, περίμενα να περάσουνε.
1: Έλα, έλα. Πέφτει. Γύρω. Έτσι.
0: Επιτέλους.
1: Άνοιξε την αυλαία. Το χαλί δεν το βάλες εκεί καλά. Τι έβαλες με την γλάστρα εδώ μπροστά τώρα, δεν μπορώ να περάσω.
2: Μα είναι ορχιδέα.
1: Τι να πιω εκεί. Μα τι να την κάνω την ορχιδέα, Χριστιανή μου. Χαλί κόκκινο, θέλω να πατήσω να μπω.
3: Αλέξανδρε, το χαλί.
1: Να και ένα λουλούδι.
3: Το χαλί.
1: Αλέξανδρε, πάρε τον Αμύρ, βάλ τον πιο πέρα.
2: Ο Αμύρ είναι το άλογο, το βαβαρικό.
1: Είναι το βαβαρικό.
3: Βαβαρικό, άλογο να ακούω.
1: Όχι καλή, ο Αμύρ είναι το αραβικό.
2: Α, συγγνώμη, τα μπερδεύω.
3: Τι ράτσα είναι, τι ράτσα, από τα πιο ακριβά.
1: Ναι. Και έχω για αυτά που έχουν τα... Τα μαλλιά εδώ κάτω, αυτά είναι τα βαβαρικά. Αυτό, αυτό.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς
3: είστε? Είμαστε καλά.
1: Είστε καλά.
3: Πολύ. Ναι, πολύ. 6 πρώτα λεπτά μετά τις 8:24
1: του Ιούνιου. Το λέτε για να πείσετε εμένα ή για να πείσετε τον εαυτό σας?
3: Κοίταξε, κοιτάω το ημερολόγιο. Έχει 24 του Ιούνιου.
1: Μετά σαν ανάποδα.
3: Πόσο καλά να είναι.
1: Ένας μήνας έμεινε. Θα τελειώσει που θα πάει.
3: Τι γίνεται?
1: Είμαστε καλά. Ανυπομονούμε για βουτιές.
3: Βεβαίως. Α, ωραία. Ετοιμάζεται κάτι?
1: Δεν έχω κάνει ούτε μία.
3: Τώρα ετοιμάζεται κάτι, δεν ετοιμάζεται?
1: Κάτι ετοιμάζω, ναι, ναι.
3: Ωραία, θα τα δούμε στα story ή όχι?
2: Λοιπόν, σου έχουμε ένα φανταστικό ερώτημα. Σήμερα στο Για Πες συζητάμε με τον κόσμο και μας στέλνουν φυσικά στο 6937-949-949, το Viber του σταθμού. Τι κάνεις όταν ο σύντροφός σου έχει μούτρα?
1: Λοιπόν, θέλετε να σας πω κάτι?
2: Την αλήθεια.
1: Δεν κάνει μούτρα ο Δημήτρης.
3: Είδες,
2: τυχεροί. Είμαστε τυχεροί.
1: Απλά δεν μιλάει.
2: Αυτό λέγεται μούτρα.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν είναι μούτρα. Μούτρα κάνω εγώ. Μούτρα κάνω εγώ.
2: Δεν
1: μούτρα,
2: μιλάει
1: μούτρα,
2: για πόσες ώρες μπορεί να μην μιλάει?
1: Τίποτα. Φεύγει από το σκηνικό, ναι. Δηλαδή γίνεται τσακωμός, σου λέω εγώ.
3: Ναι.
1: Φεύγει, πάει στην τηλεόραση, ανοίγει την αδικατία, πάει ξαπλώνει, παίρνει ένα βιβλίο να διαβάσει. Δηλαδή φεύγει από το σκηνικό για να καθαρίσει το μυαλό του. Αυτό αν το ρωτήσεις μετά από μισή ώρα
3: κάτι
1: γιατί
3: άλλο
1: τσακωθήκαμε, δεν θυμάται.
2: Είδες.
3: Ή κάνει ότι δεν θυμάται. Καλή
1: τακτική.
3: Λες, θέλω να πω ότι το μειώνει ως ναι, το τσακωμό ναι του. Και
1: δεν του αρέσουν οι εντάσεις.
2: Έτσι οπότε... ακριβώς είναι και ο Γιάννης. Πάρα ναι πολλά κοινά έχουν με τον Δημήτρη τελικά.
1: Ναι.
2: Ρε εσύ, κοίτα να δεις, το έχουμε γλιτώσει.
1: Οι άντρες πιστεύουν ότι δεν κάνουν πολύ μούτρα. Εμείς είμαστε οι μουφορτούμοι.
3: Και ξέρετε ποιο είναι το restart? Έχω restart. Κοιμάσαι.
2: Ναι. Το χειρότερο να κοιμηθεί τσακωμένο.
3: Ναι, κοιμάσαι ή ένα δεκάλεπτο.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έχω κοιμηθεί ποτέ τσακωμένη.
3: Ναι, το πρωί όμως είναι restart τελείως.
1: Εγώ έχω κοιμηθεί.
2: Εγώ,
3: ναι, καλά,
2: δεν μπορώ, εγώ δεν μπορώ καθόλου, παιδιά.
3: Και μετά
2: πρέπει
3: το πρωί το ξεχνάς τελείως, να ξέρεις.
2: Πρέπει να το λύσω.
3: Πώς είναι, πώς κλείνεις τον υπολογιστή και καθαρίζεις το ιστορικό? Αυτό είναι.
2: Δεν κάνω εγώ τέτοια. Πρέπει να το λύσω.
3: Ναι, παιδί μου.
1: Λύστο.
2: Τι θα κάνω, νομίζεις?
1: Θα το αφήσω έτσι, σαν γόρδιο δεσμό.

0: Λίγα λόγια εμάς δεν μας φτάνουν. Όχι. Εμείς θέλουμε πολλά, θέλουμε κουτσομπολιά, θέλουμε να βγουν όλα στη βάρα.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη φορά.
1: Όλα.
3: Ακούστε εδώ τώρα πολύ προσεκτικά.
0: Τι.
3: Την ατάκα αυτή που θα υποθεί. Έχω λόγο που σας το βάζω, έτσι ξεκινάει το όλα.
0: Ανατολικό είναι αυτό, ρε παιδιά.
3: Είναι κάτι το οποίο θα σου θυμίσει πολλά. Περίμενε λοιπόν.
1: Είναι αυτός που μου λέει τι να κάνω.
3: Εδώ λοιπόν είναι το τραγούδι της Μαρίνα Σάτι, για το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλος δώρος η Στέλλα Μπεζαντάκου.
0: Όπα, πώς βρέθηκε αυτή στην κουβέντα?
3: Κινείται νομικά. Έκανε αγωγή στη Μαρίνα Σάντι.
4: Ναι. Το τραγούδι αυτό λέγεται μπλουζάκι, αυτό εννοείς?
3: Το κομμάτι pop. Όχι, στο κομμάτι pop. Βάλε το κομμάτι pop. Ξεκινάει το κομμάτι pop της Μαρίνα Σάτι Φορτούνη, γιατί στο λέω να το βάλεις? Με μία ατάκα της Στέλλας Μπεζαντάκου που λέει: εγώ είμαι η βασίλισσα του μέλλοντος, γιατί προηγούμαι. Μπράβο.
5: Γιατί προηγούμαι της εποχής μου, κάνω πρωτοποριακά πράγματα. Κάνω πράγματα πρώτα εγώ και μετά ακολουθούν οι υπόλοιπες. Οι οποίες με
4: εκεί, εγώ να μέσα στο μπλουζάκι ήταν πρόβλημα.
0: Ωραία.
3: Είναι μία ατάκα την οποία είχε πει η Στέλλα Μπεζαντάκου και την έβαλε η Μαρίνα Σάτι στο τραγούδι.
4: Τιμή τη όμως που την έβαλε, δεν είναι κακό.
3: Ναι, δεν είναι κακό. Δεν πήρε απλά άδεια. Έπρεπε να πάρει άδεια.
0: Σωστά.
3: Για να το κάνει. Και τέλος πάντων προσπάθησε να έρθει σε μια επικοινωνία μαζί τη. Από ό,τι λέει η ίδια, κάποιο συνεργάτη τη Μαρίνα Σάτι τη είχε πει ότι εμεί, α πούμε, που σε εκτιμάμε, που σε αγαπάμε και αυτά και το βάλαμε για καλό. Και να ανοίξει μια συναυλία τη Μαρίνα έτσι ώστε παιδί μου. Δεν έγινε ποτέ. Και δεν βρίσκει άκρη η Στέλλα Μπεζαντάκου. Έτσι ζητάει λοιπόν, έκανε μια αγωγή και ζητάει 30.000 ευρώ. Δεν το κάνει για τα χρήματα, λέει, γιατί αν το σκεφτεί τα 30.000 ευρώ, δικηγόρο, αυτά όλα.
4: Αλλά μένει ένα πολύ μικρό ποσό στο τέλος.
0: 300 ζητάει, όχι 30.
3: Αλλά γιατί, 30.000
4: ευρώ, ελάχιστα.
3: Είναι ένα συμβολικό ποσό, λέει, μόνο και μόνο γιατί
4: συμβολικό,
3: πρέπει να σεβόμαστε την πορεία του κάθε καλλιτέχνη. Και εγώ ένιωσα ότι δεν υπήρχε. Θα σας πω, παιδιά, ένα λεπτό. Πρέπει να σεβόμαστε, λέει, την πορεία του κάθε καλλιτέχνη και ένιωσε ότι δεν υπήρχε σεβασμός προς το πρόσωπό μου. Είναι συμβολικό, βρε, το 30, γιατί από τα 30.000 κάποια κρατάει το κράτος, κάποια οι δίκες για τα έξοδα και αυτά, και μένει ένα ποσό γύρω στα 2 χιλιάρικα.
4: Σιγά μη μένουν 2 χιλιάρικα τα 30 χιλιάρικα, ρε.
3: Τώρα αμφισβητείς τον Γιώργο Λιάγκα που το είπε στο πρωινό.
4: Α, όχι, τότε πάσω. Πάω πάσω. Δεν
3: έλα, γιατί αν έκανε μια ανάρτηση χθες το βράδυ και είμαι πολύ ταραγμένη.
4: Τι?
3: Ανέβασε ένα story ο Γιώργος Λιάγκας με ένα μαύρο φόντο.
0: Ναι,
3: γρήγορα,
0: ναι, παιδιά, το είδα κι εγώ.
3: Και έγραψε, και έγραψε στο story: ύψιστο αγαθό η ελευθερία, όποιο και αν είναι το τίμημα.
0: Λοιπόν, και εγώ που έχω ακούσει ότι τα βρήκανε με τον Αντένα και συνεχίζουν.
3: Λες να έχει να κάνει με τη δουλειά.
0: Πού να πάει το ύψιστο?
3: Εχθές το βράδυ.
4: Αλήθεια τώρα.
3: Ύψιστο αγαθό
4: σε
3: η ελευθερία.
4: Σε μαύρο φόντο.
3: Ναι. Όποιο και αν είναι το τίμημα.
0: Σε όλα τα sites παίζει, σου λέω τώρα. Γιατί έσκασε χτες το βράδυ και του παίρνουν όλοι ως...
3: Τι
0: έγινε τώρα, ότι τα σπάσαν με τον Αντένα και φεύγει, είναι ελεύθερος?
4: Γιατί δεν τον παίρνουμε ένα τηλέφωνο?
3: Θα ακούσουμε τι θα πει στην εκπομπή.
0: Να του στείλω ένα μήνυμα. Γιώργο, τι εννοούσες με
4: αυτό
0: που ανέβασες?
3: Φαντάζεσαι. Τώρα θα ετοιμάζεται.
0: Πας καλά.
3: Δύσκολο να καταλάβεις τι μπορεί να εννοεί. Και σίγουρα ήξερε ότι θα δημιουργηθεί όλος αυτός ο ντόρος. Γιατί είναι μία περίοδος στην οποία γνωρίζουμε από ό,τι μας έχει επικοινωνήσει ο ίδιος πως δεν έχει υπογράψει ακόμα. Δεν έχει δώσει τα χέρια 100%.
4: Παιδιά, είχαμε μείνει στο ότι ψάχνει ανθρώπους. Για την παρέα του.
3: Τι να πω, παιδιά, για όλους ακούγονται διάφορα. Και η Ζήνα Κουτσελίνη λέει: ετοιμάζει την. Κάνει δοκιμαστικά και ετοιμάζει
0: είναι
3: την εκπομπή.
0: Είναι αλήθεια αυτή που ακούστηκε, ρε Αθηνά?
3: Για τον Γρηγόρη Γκουντάρα ακούγεται. Το ίδιο δεν το αρνήθηκε και είπε: μακάρι να συμβεί κάτι τέτοιο σε δηλώσεις του. Ακούγεται για την Ελένη Γελαλή που ήταν η αρχισυντάκτρια της Ελένης Μενεγάκη. Για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.
0: Α, πάει να κάνει δηλαδή Μενεγάκη πάνελ η Ζήνα.
3: Δεν ξέρω πώ το έκανε.
0: Μενεγάκη 10 χρόνια.
3: Να σου είμαι ειλικρινή.
0: Γελαλή, Αλεξάνδρου και Φουντάρα. Αυτό ήταν πάνελ της Μενεγάκη. Πότε, ρε παιδιά, όταν είχε πάει στον Αλφα.
3: Αυτό που σίγουρα ξέρω να σας πω, όπως έλεγε ο Παπαγιανόπουλος κάποτε σε μια ταινία για τις εκλογές, οι εκλογές αυτές θα είναι μουγκές.
0: Ναι.
3: Έτσι θα είναι και η τηλεοπτική σεζόν που έρχεται.
0: Μουγκίλες να είναι.
3: Θα δούμε. Θα γίνουν πολλά μέσα στο καλοκαίρι, γιατί προς το παρόν τα μεγάλα ονόματα είναι όλα στον αέρα.
0: Ναι.
3: Δεν έχουν κλείσει.
0: Και οι ΦΕΗ γράφονται στα sites ότι δεν έχει κλείσει.
3: Οπότε καταλαβαίνετε, είναι
0: εγώ
3: δύσκολα.
0: Εγώ πιστεύω να ξέρετε, επειδή έχει ακουστεί ότι έχουν συνεννοηθεί όλα τα κανάλια μεταξύ τους να ρίξουν τις αποδοχές των μεγάλων παρουσιαστών, δηλαδή της πρώτης γραμμής.
3: Παναγία, πρόμαξα, ναι.
0: Πάει.
4: Έχει ένσταση η Ρακέλ.
0: Έχει ένσταση η Ρακέλ. Ρακέλ, εδώ.
4: Δεν πέφτουν τα μπάτζετ, ηρέμησε.
0: Για να τους ταρακουνήσουν και να δεχτούν να ρίξουν τις.
3: Ναι,
0: τους αφήνουν λίγο ξεκρέμαστους, να τρομάξουν. Σου λέει μπορεί να μείνω και εκτός. Και μετά του λέει πάρε μια 30-40%.
4: Και μετά επαναλήψεις, Κωνσταντίνο και Ελένης.
0: Και μετά, ναι.
3: 20%. Μένει να δούμε τι εννοούσε ο Γιώργος Λιάγκας με το story του.
4: Παναγία. Θα βάλουμε το ραντάρ να το ψάξει.
0: Ναι.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
4: Α, όχι. Μία γυναίκα γεννημένη Φεβρουάριο ψάχνει.
0: Α,
3: 150 ευρώ
0: δηλαδή
3: μετρητά δίνει.

0: τσακώνονται. Όλοι τσακώνονται και όλοι κατράνε μούτρα. Για να μην λέτε ότι τα κάνουμε μόνο εμείς. Εντάξει.
1: Γιατί το είχαμε ενισχύσει.
0: Κρατάνε και οι άντρες, παιδιά.
2: Βέβαια.
1: Εγώ τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, είμαι σε μούτρα.
2: Εσύ είσαι σε μούτρα.
0: Εσύ κρατάς μούτρα.
1: Ναι, τώρα κρατάω μούτρα αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, γιατί σηκώθηκε μες στο βράδυ.
0: Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε γιατί δεν
1: πάτησα το σκύλο κατά λάθος.
2: Μέσα στα σκοτάδια.
0: Δεν μπορώ.
2: Και του έκανε ιστορία.
0: Δεν μπορώ.
2: Λοιπόν, στείλε πρώτος, εγώ θα στο πω τώρα.
1: Αλήθεια.
0: Και μου λέει, πάτησα το σκύλο Μπέτη και μου κουνάει.
1: Κατά λάθος.
2: Ναι, κατά λάθος.
1: Και είμαι σε μούτρα τώρα.
0: Το θέλεις να πατήσεις το σκύλο, θα το
1: Έλα μου ντε, πες μου εσύ.
0: Που δεν σκοτώθηκε με τη νύχτα.
1: Εγώ είμαι σε μούτρα.
0: Γιατί
1: αντέδρασε περίεργα.
0: Α, μάλιστα, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πάμε να δούμε τι κάνετε εσείς τώρα. Η Ειρήνη λέει, του κρατάω κι εγώ, θα του περάσει.
2: Σωστή.
0: Καλά κάνεις και κρατάς κι εσύ.
2: Οφθαλμών αντί οφθαλμού.
0: Έτσι, και ο δόντος αντί ο δόντα. Πώς το λέγανε αυτό.
2: Μια δόντι.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Ένα δόντι.
0: Η Δάφνη, καλημέρα παιδιά. Τον αφήνω με τα μούτρα του, δεν υπάρχει χειρότερο από τα μούτρα και την κρίνια. Όταν έχω άδικο, που σπάνια γίνεται, λέει η Δάφνη, ας κάνει λίγα μούτρα, θα του περάσουν.
2: Ωραία. Περιμένει λοιπόν, υπομονή. Ναι.
0: Η Όλγα είναι η καλύτερη. Λέει, μισός και ξαναμιλήσεις. Κατά τα μούτρα σου. Καταπληκτικό.
1: Μούτρα, κατά τα μούτρα.
0: Ο Παύλος λέει, καλημέρα. Όταν κρατάει μούτρα παραγγέλνω 2 πιτόγυρα με τζατζίκι φουλ. Τα τρώω ανοίγοντας το χαρτί με θόρυβο. Τα τρώω ώστε να ακούγεται το κράτσα κρούτσα. Καταπίνω, λέει, δυνατά. Πίνω και μια κόλλα κάνοντας σε κάθε γουλιά. Και τη λέω με μπουκωμένο στόμο, θες. Εκεί πέφτει όλα
3: πάω,
0: καλά.
2: Υπέροχο.
3: Και θα παραγγείλω έξι σάντουιτς ξεγυρισμένα, hot dog να πάω.
2: Φανταστικό.
3: Έχω λίγο θυμίσει από τη μία.
0: Ναι, παιδί μου, εσύ, κάντο αυτό. Λοιπόν, η Ελίτσα λέει απαξιό, αυτό κάνω. Ή αν φταίω εγώ για τα μούτρα του, μετά ψάχνω να του κάνω πλάκα. Ή ζουζουνιάρι και συγγνώμες και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραία. Καλημέρα.
2: Έχουμε λέει. Από όλα, από όλες τις αντιδράσεις.
0: Από όλα. Η Ελισάβετ λέει καλημέρα. Λοιπόν, αν εκείνος έχει μούτρα, φυσικά θα έχω κι εγώ, αλλά περισσότερα γιατί σε αυτό το σπίτι μόνο ένας μπορεί να έχει.

0: ιδιωτική ετικέτα στο μασούτι Mr. Grand και Special Selection με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή, μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα. Εμπιστευτείτε και το πάμε πρωινό κάθε μέρα.
1: Εμπιστευτείτε μας και εμάς που θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα να πιούμε δύο γουλιές καφέ σαν άνθρωποι και ξαναρχόμαστε.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Φίλες και φίλοι,
6: μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
15: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
16: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
15: Μα δεν μπορεί.
16: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
15: Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
17: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
18: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
19: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
20: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
21: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
22: Ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
23: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
24: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
25: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
26: Ρυθμός 949.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market, λοιπόν, σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Απλή είναι και η κίνηση. Είναι...
27: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
28: Πες μας, πράκτορ, αν είναι απλά τα πράγματα στους δρόμους της πόλης ή όχι.
29: Κοίτα να ξαναδείς, είναι απλά γιατί είσαι σταματημένος στο ποτάμι ανεβαίνοντας. Οπότε μπορείς να χαζέψεις λιγάκι, να δεις τον απέναντί σου μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανεβαίνοντας. Έτσι, οι Κηφισίες και στα δύο ρεύματα αναδιαστήματα, κυρίως όμως στην άνοδό της μέχρι το Χαλάνδρι. Το κέντρο είναι δύσκολο. Η Πειραιώς προς τα πάνω μετά την Τεχνόπολη και η Συγκρού μετά τη Νέα Σμύρνη. Και η Παραλιακή επίσης με πυκνή ροή από τον Άλυμο μέχρι το Δέλτα Φαλήρου. Αυτά. Α, και αν έρχεστε στην είσοδο της πόλης, να μπείτε δηλαδή από το Χαϊδάρι προς τα δω, στην Καβάλας και να φτάσετε μέχρι το Μεταξουργείο, πάλι έχει κάποια διαστήματα τα οποία είναι πυγμένα.
30: Ο καιρός σήμερα.
1: Για να δούμε ο καιρός τι θα κάνει.
31: Λοιπόν, ναι. Είσαστε έτοιμοι να χαλαρώσετε?
1: Αχ, ναι.
31: Ξαπλώστε μπρούμητα αυτή τη φορά.
1: Μπρούμητα, ναι.
31: Ξαπλώστε μπρούμητα και ανοίξτε χέρια και πόδια,
1: ναι,
31: παράλληλα με το πάτωμα.
29: Τόσα λεφτά πληρώσαμε.
31: Πάρτε βαθιές αναπνοές. Νιώθετε τον ήλιο που έχει τώρα αυτή τη στιγμή στην Αττική να διαπερνά το κεφάλι σας και να φτάνει στις μύτες των ποδιών?
1: Τι
31: πρέπει
1: νιώθω.
31: Να το... Μπράβο.
29: Μπρούμητα.
31: Αυτή τη στιγμή, έτσι, αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
31: Λοιπόν, μπρούμητα. Mm. Που περνάει το φως του ηλίου από το κεφάλι σου και φτάνει στα πόδια.
29: Ετοιμαζόμαστε για κάτι.
31: Εντάξει, λοιπόν, περιμένετε. Ετοιμαζόμαστε για τα σύννεφα. Το μεσημέρι, λοιπόν, να έρχεται ένα μεγάλο σύννεφο και καλύπτει το δέρμα σου από πάνω.
1: Αμάν.
31: Νιώθεις μια δροσιά?
1: Ναι.
31: Τι νιώθεις, ε?
1: Ναι.
31: Είναι τα πέντε μποφόδα. Έχει και πέντε μποφόδα σε μένα. Λοιπόν, τα πέντε μποφόδα αυτά παίρνουν τα μαλλιά σου τώρα και τα κάνουν μαλλί της ριάς. Τα ανακατεύουν δηλαδή πολύ.
1: Δεν ξέρω τέτοια.
31: Μα αυτό είναι το. Συγκεντρώσου λίγο σε αυτό.
29: Έχουμε,
31: γιατί είναι το μούντα.
1: Τι να κάνω.
31: Λοιπόν, πάρε βαθιές αναπνοές πάλι. Γυρίστε στο πλάι σε στάση εμβρίου. σε στάση εμβρίου. Εγώ πεθαίνω με την άκρη του ματιού που βλέπω γιατί και ο Αλέξανδρος παίρνει βαθύ
29: ένα.
31: Μπράβο, Αλέξα. Είσαι ο καλύτερος μαθητής από όλους.
1: Και δεν μιλάει
29: και
31: ο Να είμαστε που να είμαστε.
1: Στόμα έχουμε και μιλιά.
31: Λοιπόν, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Ήλιο μέχρι τώρα 34 βαθμούς Κελσίου και κάποια μποφόρ. 5 θα είναι, 6 θα είναι, 3 θα είναι. Ό,τι δώσει ο Θεός. Με αυτό θα πορευτούμε.
1: 3 ή 5
2: Τι σας έχω κάνει.
3: Μα έχει σπάσει τα αρχίδια, αυτό μα έχει κάνει.
2: Ντροπή σου να μιλάς έτσι. Για τη Γιόγκη.
1: 2-10-68-35-7-22. Γιόγκη φεύγει. Μαντάμ Μπακίρα έρχεται. Για καλέστε, παρακαλώ.

0: καταπληκτική Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό στο ρυθμό 949. Είμαστε εδώ πέρα για να υποδεχτούμε βέβαια τη Μαντάμ την Μπακίρα, έτσι δεν είναι?
1: Η οποία μόλις έφτασε και εσείς καλέστε τώρα στο 210-68-35-722 για να παίξετε μαζί της.
2: Ντάμιον γκρρρ.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
0: Good morning.
1: Good morning. Good morning. Λοιπόν, σας περιμέναμε, Μαντάμ Μπακίρα.
0: Πώς και πώς σήμερα.
1: Why? Να μας πείτε, να ξεκαθαρίσετε λίγο το τοπίο, να μας πείτε αν βλέπετε κάτι, τι γίνεται. Έκανε και μια ανάρτηση ο Γιώργος Λιάγκας.
4: Τι να βλέπω, θα γίνει σεισμός.
0: Παιδί μου.
1: Life
0: coach είναι η γυναίκα.
1: Εντάξει,
0: όχι
1: ρε παιδί μου, όμως μπορεί να δει κάποια πράγματα μπροστά.
0: Έχει διορατικότητα ίσως.
1: Έχει και διορατικότητα.
4: Εγώ ένα θα σας πω. Ό,τι λένε όλοι θα γίνουν πάρα πολλές, να κατατάξετε, θα γίνει τίποτα. Μπούρδες είναι.
0: Ναι, στο τέλος τα ίδια.
4: Οι ίδιοι πάντα μένουν και πάνε και έρχονται λίγο προς, λίγο πίσω, αλλάζουν λίγο ώρα.
1: Και μένουν οι ίδιοι.
0: Με λιγότερα λεφτά.
1: Προσέξτε τι λέτε.
4: Μένουν οι ίδιοι πάνω κάτω. Πάνε και έρχονται λίγο προς, λίγο πίσω. Φέρνουν και ένα καινούριο. Πάνε, λένε ένα καινούριο. Τέτοιο, εντάξει.
1: Ωραία, αυτά είναι ωραία πράγματα. Η αναστάτωση, γιατί μας έχει βρει.
4: Να ανανεωνόμαστε και λίγο. Τι, όλο ίδιο θα είμαστε.
1: Εντάξει, Μαντάμ Μπακίρα μου. Μεγάλη life coach.
4: Όλα γίνονται για κάποιο σκοπό και για στο τέλος είναι για καλό. Θα δεις.
1: Εντάξει.
4: Άκουμε που σου λέω.
0: Τώρα θα κοιμηθούμε ήσυχοι.
4: Τώρα βάλεις το intro και άσε τον ύπνο.

0: Καλημέρα. Ποιον έχουμε στη γραμμή, παρακαλώ?
1: Καλημέρα, είμαι Αγαθή.
0: Πώς?
1: Αγαθή.
2: Α, ωραία.
0: Αγαθή, ωραίο όνομα είναι Αγαθή.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Είχα χρόνια να ακούσω τέτοιο όνομα.
2: Ναι.
0: Αγαθή μου, κοιμόσουν, τι έκανες? Ακούω λίγο νισταγμένη.
1: Όχι, απλά βγήκα από νύχτα, οπότε σε λίγη ώρα θα πω για ύπνο.
0: Σε ρίζα από το βράδυ.
3: Νυχτερινή βάρδια είχε.
1: Ναι.
2: Ναι. Και χθε ψάχναμε.
0: Στα μπουζοκά ήσουν ή δούλευε?
1: Όχι, ήμουν σελεύθερη.
0: Φαντεπέλα μου.
2: Καλή δύναμη.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γιατί
3: και
0: είστε άνθρωποι που κάνετε μια δουλειά που θα έπρεπε να σα φιλάμε και τα χέρια.
2: Βέβαια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να, συμφωνεί κύριε Ρακέλ, γι' αυτό καυγήσει. Λοιπόν, έτοιμη είσαι, Αγαθή?
1: Ναι, αμέ.
0: Πάμε να παίξουμε. You're playing with fire, I told you. That in the end you will get burned. You are playing with fire and the time has come for you to be reminded of me.
1: Δεν το βρήκα.
0: Δεν το βρήκες?
2: Εγώ το
0: βρήκα. Τι δουλεύεις όλη νύχτα?
2: Έλα ρε Αγαθή, ήταν εύκολο.
3: Έχεις βραδινή πάρτι να μας πάρεις την επόμενη φορά. Επόμενος.
2: Φιλιά Αγαθή.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια Αγαθή.
2: Εγώ το βρήκα.
0: Good morning.
4: Καλημέρα.
0: Good morning. Εσύ είσαι στον Κηφισό, που είσαι? Ακούω έξω είσαι.
4: Μπράβο.
0: Είδες πως το βρήκα?
2: Σας πω από τεχνιορατικότητα, νάτα.
4: Είμαι... Από τον Κηφισό έρχομαι.
0: Από τον Κηφισό και την κορφή Κανελάκου. Εγώ έχω και μαντικές ικανότητες. Αλλά δεν το λέω γιατί μετά θα με θέλουν όλοι για medium. Προτιμώ να είμαι life coach. Γιατί καμιά φορά μπορεί και ο άνθρωπος είμαι να πέσω έξω, να μην το βρω.
3: Τώρα που ετοιμάζουμε κάτι μπορεί να σας χρειαστούμε.
0: Και μετά να με κνάζουν, να μου λένε τι medium είσαι που δεν το βρήκες.
2: Κατάλαβα, είναι μεγάλη ευθύνη.
0: Πώς ονομάζεσαι, γλυκιά μου?
4: Έλενα, Έλενα.
0: Έλενα, είσαι έτοιμη?
4: Δεν χρειάζεται.
0: Το βρήκες?
4: Βέβαια.
0: Ποια είναι ρε σιγάτα?
4: Παίζεις με τη φλόγα.
5: Εγώ στο πα. Πως το τέλος να κάνει.
2: Φανταστική.
0: Καλά.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Γατάκια όλοι μπροστά σου, Έλενα. Γατάκια.
3: Λοιπόν, κέρδισες δύο πίτσες από την Pizza Fan. Η premium έφτρη σειρά της Pizza Fan έχει συναντήσει πλέον την δημιουργικότητα του Δημήτρη Καρμούτσου. Το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό. Ανακάλυψε τη νέα πίτσα Μαργαρίτα Lime και εσύ, φίλοι μας, με μια μοναδική γευστική εμπειρία και την υπογραφή του αγαπημένου σεφ Δημήτρη Καρμούτσου. Συγχαρητήρια.
0: Μπράβο, Έλενα.
4: Πρέπει να μας πει πώς να τις τρώμε χωρίς να παχαίνουμε.
0: Ποιες θα τρώμε τις πίτσες?
2: Ναι.
0: Χωρίς να άκου να δεις τώρα. Θα σου πω εγώ ένα προσοχή. Μυστικό. Ένα είναι το μυστικό. Μη φας πάνω από δύο κομμάτια. Το λέω που εγώ μπορώ να φάω μία στην καθιστιά μου ολόκληρη. Αλλά
3: μέχρι
0: δεν
3: δύο.
0: Θα φας. Θα φας μέχρι δύο.
3: Και τέλος.
2: Εντάξει, καλά είναι.
4: Και θα πιες πολύ νερό. Και είσαι okay.
3: Και πολύ νερό.
0: Νερό όλη μέρα πρέπει να πίνεις πάρα πολύ. Το λέω εγώ που προσπαθώ. Είμαι με μια κανάτα, την κουβαλάω παντού μαζί μου για να πίνω νερό. Πρέπει να πίνουμε πάρα πολύ νερό. Κάνει καλό και στην κυταρίτιδα, στην κατακράτηση, στη χαλάρωση. Ποιες μια γουλίσα. Κάτσε να πιω κι εγώ.
4: Εσείς είστε κορμάρες εκεί, δεν χρειάζεται.
0: Εμείς κορεύουμε και πολύ, Έλενα. Κάνουμε πολύ, πολύ γουρτάνση.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Μας είπατε κορμάρες.
2: Ευχαριστούμε, Έλενα.
0: Ναι, ναι, ο Φορτούνης είναι. Τώρα κάτσε, θα τον βάλανε άσκελα να μετρήσω τον κελιακό του.
3: Τα φιλιά μας.
0: Good morning.

0: Χατζηγιάννης, ανάποδα στο ρυθμό 949. Εδώ συνεχίζουμε μέχρι και τις 10, λίγο πριν τις 9 να σας πω και συζητάμε και στο Όλα στη Φόρα και γενικότερα ότι είναι η περίοδος μεταγραφών, υπογραφών και συζητήσεων.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τη βάλετε την υπογραφή σας?
1: Ναι, να τη βάλω. Να, έλα, ορίστε. Να τη δικιά μου.
0: Το θέμα είναι πού θα τη βάλουμε.
1: Τι είναι, εγώ θα την βάλω. Λοιπόν, εννοείται πού θα την βάλουμε. Δεν τη βάζουμε όπου και όπου.
0: Για να σας δω τώρα. Α, και εσύ. Παρόμοιες είναι, ρε παιδιά. Εμένα είναι αυτή εδώ.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε.
1: Πολύ ωραία υπογραφή σου.
2: Ευχαριστώ.
0: Εμένα είναι φανταστική. Πρόχειρη είναι τώρα εμένα αυτή.
1: Ναι.
0: Α, εσένα είναι πολύ αφαιρετική.
1: Ναι.
0: Έργο τέχνης. Υπάρχει, παιδιά, εδώ πέρα σύμφωνα με τη γραφολογία ένας κανόνας,
1: ναι,
0: που σου εξηγεί το σχήμα της υπογραφής σου και τι αντανακλά όσον αφορά την προσωπικότητά σου. Έτσι. Λοιπόν, όταν λέει το πρώτο γράμμα.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3×170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77. Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα

0: Το Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
3: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
2: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
3: Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
3: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπο.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
4: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
4: Γιαούρτι φάγε, Total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
5: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
4: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
5: Μαγιονέζα Heinz, Top Down, 400 ml, 1+1 δώρο.
4: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
5: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
11: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
12: Γιώργο, πού χάθηκες?
13: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
12: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
13: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
14: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
15: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
16: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
17: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
18: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
19: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410.

0: αυτό το καημάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
2: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
3: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
4: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Αρχίζει.
7: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα ποπκόρν.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
12: Επιστρέψαμε δρυμύτεροι και επιστρέψαμε μαζί με τις Σίτζετς. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Φορτούνη, θα σε ρωτήσω κάτι,
13: ναι,
12: και θα μου απαντήσεις.
13: Ναι.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι?
14: Ναι!
12: Θες Σίτζετς, γιατί σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα προς Κυκλάδες με τα δαχύπλα της Σίτζετς. Με μόλις 24,50 για άνδρο σε μία ώρα. Με μόλις 28,70 για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, πάρω και ανάξω γρήγορα. Με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και επειδή έρχεται η λέσχη των καμένων ποιητών που θα δώσω, σας δώσει δύο εισιτήρια Σίτζετς. Πήγαινε, έλα, πάνε, έλα, που λέει και η Αθηνά. Σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου, τι θα κάνετε?
15: Θα γράψετε το ποίημα σας με τη λέξη μούτρα.
12: Έτσι.
15: Σήμερα μέσα. Μούτρα.
12: Αφού
15: θέλουμε.
12: Μιλάμε
15: για
12: εσύ
15: τα μούτρα. Μούτρα τώρα. Προετοιμάζει για την ποιησή?
13: Έχω μούτρα.
12: Τα κουβαλάει από χθες βράδυ.
13: Γιατί κάνω μούτρα αυτή τη στιγμή,
12: δεν
13: βλέπεις, έτσι.
12: Όχι σε εμάς, αλλά παίρνει μπάλα και εμάς.
15: Ωραία, λοιπόν, γράψτε και εσείς το ποίημα σας. Στόχος είναι να μας κάνετε να γελάσουμε, να ξεκαρδιστούμε. Και αυτός που θα το πετύχει θα κερδίσει δύο εισιτήρια πανέλα με Σίτζετ σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε και όποτε εσείς θέλετε. Ανοιχτά όλα σας τα αφήνουμε.
13: Περιμένουμε το τρίτο στοιχείο του ραντάρ επιτέλους να τα δώσουμε αυτά τα μετρητά, έτσι. Και περιμένουμε φυσικά και την Dr. Betty, η οποία έρχεται με ερευνάρα.
12: Κάντε υπομονή, θα σκάσει η Dr. Betty, θα σκάσει και το τρίτο στοιχείο, να σκάσετε τις γάτες.
15: Έρχεται και ο Φέρης. Αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στη φίλη μου τη Μαρία, την κολυτούλα μου που μ' ακούει.

0: Πέντε λόγοι που οι γυναίκες προσποιούν το οργασμό.
1: Όπα, εδώ είμαστε.
0: Το συχαίνομαι. Δεν πρέπει καμία γυναίκα να το κάνει αυτό, θεωρώ. Καμία. Δεν υπάρχει λόγος.
2: Εγώ θα διατηρήσω το... πέντε λόγοι.
0: Εσύ τι θα διατηρήσεις? Το ποιο, το συναίσθημα.
1: Όχι, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
0: Δεν μας αρέσει.
1: Γιατί τώρα κι εσύ καθόλου δεν προσποιείσαι, δηλαδή.
2: Για κάτσε.
1: Υπάρχουν και λόγοι.
2: Πέντε κάποιες... λόγοι υπάρχουν.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το πιο απλό. Ναι. Την τόνωση του ανδρικού εγωισμού. Γιατί να τονώσω εγώ τον ανδρικό του εγωισμό όταν αυτός δεν μπορεί να με ικανοποιήσει?
1: Γιατί μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, αυτό και κάποια στιγμή. Όχι, μπορεί να είναι κάτι που κάνεις για τον σύντροφό σου.
2: Μία παροχή.
0: Αυτός γιατί δεν κάνει κάτι για μένα?
2: Κάνει, αλλά μέχρι όσο τόσο μπορεί.
0: Εσύ φορτωνίζεται και εγώ στο διαβόλου. Τι σε φέραμε, δεν κατάλαβα.
2: Λέω εγώ τώρα.
0: Λοιπόν, πάρα πολλές γυναίκες προσποιούν τον οργασμό για να πείσουν τον άντρα ότι έκανε καλή δουλειά. Και ότι είναι ικανός εργαστής.
1: Εγώ λάθος το βρίσκω, η αλήθεια είναι.
0: 100%. Γιατί και του δίνεις λάθος εικόνα για αυτό που είναι.
1: Ναι,
0: και μετά βγαίνει έξω και νιώθει ο μιμπό.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Ο μαμάο. Κατάλαβες. Και σημαίνεις ανικανοποίητη. Βέβαια, αγάπη μου, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Δεν υπάρχει λόγος, έχει δίκιο.
0: Θέλουν, λέει, να στείλουν ένα έμεσο μήνυμα ότι η σχέση πατέρα γέρα θεμέλια. Αφού δεν πατάει!
1: Ναι. Άρα πρέπει να λες τον άλλον την αλήθεια.
0: Με κάνετε έξαλλη, να ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το δεύτερο, δηλαδή, το θεωρώ πιο λογικό, τη σεξουαλική πλήξη.
2: Τι?
0: Δηλαδή? Γιατί μπορεί η άλλη να βαριέται πάρα πολύ, να είναι μια επαναλαμβανόμενη ρουτίνα, χωρίς φαντασία.
2: Εξαντλείται
0: γρήγορα, ρίχνουν την κορώνα,
1: λέει, τελείω. Έχουμε και μια δουλειά.
0: Νιώθει
1: αυτό,
0: τελειώνω. Έχω και μια δουλειά, έχω και πονοκέφαλο, έχω και σκέφτομαι αύριο που έχω να σφουγγαρίζω εγώ.
2: Όχι.
1: Κατάλαβες.
0: Κατάλαβες. Αυτό το καταλαβαίνω για μια γυναίκα που ίσως να είναι και πάρα πολλά χρόνια και μπορεί να θέλει.
1: Ρε εσύ, από τη στιγμή που είσαι όμως πάρα πολλά χρόνια με τον άλλον. Τώρα το αυτονόητο ποιο είναι, σου λέω εγώ.
2: Ναι.
1: Ο άλλος ξέρει τα κουμπιά σου. Δηλαδή. Αλίμονο κι αν δεν μπορεί να το κάνει.
0: Ναι, αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις γύρω μας που δεν ξέρεις γιατί μια γυναίκα μένει με έναν άντρα. Γιατί φοβάται να φύγει, δεν βασίζεται στον εαυτό της, τη φροντίζει οικονομικά και δεν έχει στήριγμα δικό της. Δεν ξέρεις. Υπάρχει και αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η προσπάθεια να έρθει σε πραγματική κορύφωση.
2: Αυτό το βλέπω.
0: Να έρθει η πραγματική.
1: Αυτό που λέμε τρώγοντας έρχεται η ώρα.
0: Ναι, δηλαδή λειτουργεί ως ψυχολογικό τρίκ.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει ένας άντρας.
2: Κάνεις πρόβα.
0: Όταν πιστεύει ότι οδηγεί τη σύντροφό του οργασμό, είναι εξαιρετικά διεγερτική. Αυτό όμως είναι διεγερτικό για το ανδρικό μυαλό, παιδιά.
1: Και για το δικό σου. Θα μαζέψει.
0: Εντάξει, μπορεί να ανεβάσει αυτό. Να ανέβει το πάθος και ένταση.
2: Θα τα μαζέψει και θα φύγει ο άλλος. Θα πει τελειώσαμε.
1: Όχι, δηλαδή, ρε,
2: τι,
1: εσύ.
2: Τι.
1: Σου λέει εδώ η Dr. Betty, ξεκινάς. Ανεβαίνεις.
2: Προσποιείσαι και φεύγει.
1: Όχι, σου λέει κάποια στιγμή
0: στην κορυφή δεν
1: σωστό.
0: Ανοίγει πόρτα.
2: Δεν ανοίγει. Μπράβο, κατάλαβες. Πρέπει να ξανακατεύει ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, η αποφυγή της αμήχανης κουβέντας. Φοβούνται να πούνε ότι τι έγινε, δεν τελείωσε.
2: Και αυτό και τέτοιο.
0: Ναι. Μπορεί να είναι και η χημεία τη συγκεκριμένη βραδιά, ρε παιδί μου, κακή.
2: Και εντάξει, γκρίνια, καλά. Και ναι,
0: θα φέρει γκρίνια, θα φέρει απογοήτευση, θα φέρει ασφάλεια. Τι έγινε, δεν σε φτώνω, δεν σε κάνω.
2: Και τότε δεν θυμάσαι ότι ήταν όλα καλά. Τώρα γιατί δεν είναι?
0: Ενώ όταν διαβεβαιώσει ότι ολοκλήρωσε, αυτό είναι και λίγο λευκή σημαία. Βγαίνει λευκό καπνό.
2: Γυρνά και από την άλλη και κοιμάσαι.
1: Μάλιστα.
0: Η διασκέδαση των υποψιών. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, παιδιά.
2: Ποιον υποψιών?
0: Εξαπάτησης, θα σας πω. Αν ο ένας από τους δύο σχεδιάζει ή διαπράττει μια επιστία.
2: Κατάλαβα.
0: Η προσποίηση της απόλυτης σεξουαλικής έκστασης.
2: Θολώνει τα νερά.
0: Έκστασης είναι το τέλειο προπέτασμα καπνού. Πείθεις τον άλλον ότι εκπληρώνεις ακέραια τα καθήκοντα.
2: Μπράβο.
0: Και ότι υπάρχει πιθαναμένη αυτό και εκμηδενίζεις κάθε υποψία που θα μπορούσε
2: κανέναν
0: να απειλήσει τη σχέση.
2: Ναι.
0: Δαιμόνιο.
2: Δαιμόνιο. Βέβαια θα μπορούσε
0: παρασκευτό. Δαιμόνιο.
1: Σου λέει, εγώ την έχω τώρα αυτή, την κρατάω εδώ. Εμένα
0: κοίτα, όχι,
1: γύρω.
0: Σε θέλω. Ναι. Δηλαδή και ο άντρας να το κάνει,
1: ναι,
0: σου λέω εγώ.
2: Μπράβο.
0: Και από τις δύο περιπτώσεις να γίνεται.
1: Ναι.
0: Σε θέλω, σου δίνομαι, με εκστασιάζεις, με φέρνεις σε κορύφωση. Και εσύ βγάζεις τα μάτια σου με άλλο.
2: Όμως.
1: Αυτό όμως τώρα μας δημιουργεί θέματα.
2: Μην το παρακάνετε. Τώρα, σε βάζει σκέψεις.
0: Θα πάει η Αθηνά και θα αρχίσει να ψάχνει.
1: Εμ ικανοποιούμαστε και περνάμε τέλεια. Ας πούμε, πες ότι δεν ικανοποιούμαστε και έχουμε αποστασιοποιηθεί, φοβάσαι το κέρατο. Εμ ικανοποιούμαστε και ικανοποιούμαστε τέλεια.
2: Πάλι φοβάσαι το κέρατο.
0: Γιατί το κούκλα κέρατο μου, δεν δηλαδή το ξέρεις ότι όλα είναι στο χέρι της γυναίκας? Τώρα θα το μάθεις, εγώ θα στα πάω.
1: Εσύ θα μου το πεις, Dr. Betty, γιατί είσαι...
0: Θα στα πω τότε, άμα θες να μάθεις.
1: Σωστός,
0: όλα εξαρτώνται από εμάς και περνάνε όλα από το χέρι μας. Αν τον αφήσεις πείσει να φύγει. Το ραντάρ
3: του ρυθμού
0: 949. Α, δεν το έκανα πείσει να φύγει.
3: Στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
0: Αχ, το ραντάρ σήμερα ψάχνει μια γυναίκα γεννημένη Φεβρουάριο.
1: Τα λέει με καημό.
0: Μια γυναίκα που είναι παντρεμένη και μια γυναίκα που έχει το ίδιο όνομα με τον σύζυγό τη. Δηλαδή είναι Γεωργία Γιώργο. Δήμητρα Δημήτρη. Κωνσταντίνα Κωνσταντίνο.
1: Ιωάννη Ιωάννα.
0: Έτσι.
1: Τι λέτε.
0: 150 ευρώ μετρητά. Στο 2 10 68 35 7 22. 5 λεπτά θα περιμένουμε να μας καλέσετε.

0: παιδιά.
1: Παιδιά, το ραντάρ έψαξε, έβγαλε τις κεραίες.
2: Να μιλήσουμε
1: γύρισα
2: τον
1: από
2: άνθρωπο.
1: Εδώ, γύρισα από εκεί. Δεν βρήκε.
2: Έλα, ρε,
3: κρίμα.
1: Δεν βρήκε.
3: Δεν πειράζει. 300 ευρώ μετρητά
1: όμως. 300 ευρουλάκια.
3: Jackpot.
1: Ωραία. Μετρητά.
3: Ωραία φάση.
1: Εντάξει, οπότε το ραντάρ θα επιστρέψει αύριο. Εμείς...
4: Μείνε στο ρυθμό 949. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει
2: εμείς.
1: Εμείς είμαστε εδώ.
2: Εμείς
1: δεν φεύγουμε.
2: Και η Λέσχη είναι εδώ, η οποία θα έρθει αμέσως μετά για να παίξουμε να ξελεγράρουμε. Κοιτάξτε να δείτε, μπορούμε να κερδίσουμε χρόνο τώρα με αυτό.
3: Μπράβο. Ναι,
2: και να βγάλουμε παραπάνω ποιητές.
1: Ωραία.
2: Να το εκμεταλλευτούμε.
1: Σωστό. Πάμε. Ωραία. Η λέξη είναι μούτρα, είπαμε έτσι. Και κερδίζετε διπλό εισιτήριο, σίτζετ, πηγενέλα, όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε.
2: Σωστό.

0: Καθαρίστε λοιπόν στην οικογένειά σας αξέχαστε στιγμές με τη Μινό Unlines. Ταξιδέψτε από τον Πειραιά στο Ηράκλειο ή τη Μήλο και αντίστροφα με μία μοναδική προσφορά. Δύο ενήλικες και δύο παιδιά έως 12 ετών μαζί με το γιο ταχύ σας, ναι, από 396 ευρώ παιδιά στην οικονομική θέση ή 424 ευρώ σε άνετη τετράκλινη καμπίνα με επιστροφή. Ου, πάρα πολύ καλή προσφορά. Απολαύστε λοιπόν την πολυτέλεια των βραβευμένων πλοίων της Μινό Unlines με άνετα σαλόνια, VIP καθίσματα και εκλεκτές γεύσεις. Κλείστε τώρα στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Μινό Unlines.
1: Παιδιά, θα πάμε για διάλειμμα στην ώρα μας. Γίνεται και αυτό. Μια βόλτα πριν όμως, με ζωντανή σύνδεση με το Σύνταγμα έχω.
0: Ναι.
1: Στο πιάνο.
0: Στο πιάνο κάθισε. Πάνε όλοι τώρα να τραγουδήσουν το πιάνο.
1: Τραγουδάνε.
2: Στο Σύνταγμα είναι αυτό, στο μετρό που βάλαν το πιάνο.
1: Ναι.
2: Καλή καγιά δεν είναι.
3: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
3: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαρκετή.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
2: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores, Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
3: Κάτσε να υπολογίσω, χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novi.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy. Την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
2: Μια έκρηξη.
3: Έκρηξη. Πότε καλέ.
2: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
4: Έκρηξη τα καπή. Σκοτώνονται 70 γέρι.
3: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
2: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
5: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
3: Ποιος.
2: Έρχεται για να κάνει...
6: Παμ.
2: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
7: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
2: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
8: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
9: Ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα σου κάθε μέρα. Γι' αυτό χρειάζεσαι κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Σ' άρεσε, Φορτούνη?
10: Ναι.
9: Θες να συνεχίσω έτσι?
10: Ναι, ναι.
9: Αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοήνη, μια συναμίδη βιταμίνη E και φυσικά έχει λύσματα γλυκόρυζας και βασκόμηλου. Προστασία από UVA και UVB με υποαλλεργική σύνδεση χωρίς άρωμα και κοινόπνευμα. Η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου. Η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και φροντιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Μπορώ και έτσι.
10: Ναι, απλά ξεκινήσαμε ήδη τη γιόγκα,
9: ναι.
10: Πριν από την κίνηση.
8: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
11: Πράκτορ Βουφού, να σηκώσει τον drone του και να μας πει τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
10: Λοιπόν, στους δρόμους της πόλης γίνεται το εξής. Η άνοδος της Συγκρού είναι πάρα πολύ κόκκινη και τα δύο ρεύματα της Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, επίσης μποτιλιαρισμένα. Το ποτάμι κλασικά όσο ανεβαίνετε θα κάνετε υπομονή μέχρι να βγείτε στην έξοδο της Αχαρνών και τέλος από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά έχει μποτιλιάρισμα. Καλημέρα.
8: Ο καιρός σήμερα.
12: Λοιπόν, πάρτε βαθιές αναπνοές. Και ξεκινάμε τη γιόγκα. Σήμερα λοιπόν ο καιρός ξεκίνησε από 23 βαθμούς Κελσίου, η χαμηλότερη θερμοκρασία, και θα φτάσει μέχρι και τους 34 βαθμούς. Θα πρέπει να ψάχνετε ίσκιους, να καθίσετε από κάτω, αν δεν θέλετε να σας έρθει το βρουτζάς και να σοριαστείτε. Πάρτε βαθιές αναπνοές, σε βλέπω Μπέτη που δεν παίρνει διάφραγμα, έτσι. Θέλω η ανάσα να μπαίνει από το κεφάλι και να βγαίνει από τα νύχια των ποδιών. Να φαντάζεσαι ότι μπαίνει από εκεί. Λοιπόν, θέλω να κουνιέται όλο το διάφραγμά σας και η ανάσα θα έρχεται από έναν αέρα, έναν άνεμο 5 μποφόρ. Θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό, θα μπορείτε να πάτε για ένα μπάνιο και μόλις τελειώσετε εδώ πέρα τη γιόγκα, πάρτε τα μαγιό σας και πηγαίνετε να βουτήξετε. Εντάξει?
9: Εντάξει.
12: Μπράβο.
10: Τα κάναμε καλά και οι δύο.
12: Ένας και ένας δυο.
13: Ένας και ένας δυο.
12: Μάστεψε.
11: Ακούστε τώρα τι θα γίνει. 2-10-68-35-7-22. Η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες της. Θέλουμε ποίημα με τη λέξη μούτρα. Γιατί μιλάμε για τα μούτρα σήμερα που κρατάμε όλοι μας τη σχέση. Μούτρα λοιπόν, για να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο πάνε έλα. Με Sea Jets σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε. Μου στείλε ήδη, ξεκίνησε ο Μιχάλης, μου στείλε ποίημα.
9: Ναι, ναι,
11: και τα εμένα. Μούτρα σου τα είδα, ναι, και με έφεραν αντάρα. Λες να μου συμβεί το ίδιο και με την μπάρα.
10: Μπράβο, και να υπάρξει καμία.
11: Backyard, nowhere.
14: Πάμε πρωινό.
15: Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι.

0: Λοιπόν, άνοιξαν οι πύλες, στρώθηκαν τα χαλιά. Για περάστε μέσα, οι ποιητές μας.
1: Πύλες γη των καμένων ποιητών.
0: Να καλημερίσουμε τον πρώτο μας ποιητή για σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου, πώς ονομάζεστε?
2: Λιγερή είμαι.
0: Έλα, Λιγερή. Έλα, κοπέλα μου, για άνοιξε εσύ το χορό.
2: Να τον ανοίξω το χορό.
0: Άνοιξε τον κούκλα μου.
2: Εφέτος τα γενέθλιά μου, αντί για τούρτα παγωτό, ήθελα κάτι πικάντικο, κάτι ερεθιστικό. Ζήτησε από τον άντρα μου όλο το Κάμα Σούτρα. Με αυτός τελείωσε σε 2 λεπτά και του κρατάω μούτρα.
3: Μπράβο, σωστό.
2: 2 εβδομάδες έκανα να του ξαναμιλήσω και το βρακί δεν έβγαζα για να τον τιμωρήσω. Εκείνος αγανάκτησε, αγόρασε λουλούδι και μου γράψε, όπως είπε, και ένα γλυκό τραγούδι. Πήρε βαθιά ανάσα, ξερόβηξε λιγάκι και αφού καθάρισε το λαιμό, μου πέταξε το στιχάκι.
0: Ναι.
2: Τα ρόδα είναι κόκκινα και οι βιολέτες μπλε. Πάρε μου μία πίτα και θα είμαστε κομπλέ.
0: Πάρα πολύ καλά!
3: Άρεσε και το λαιμό για να πει το ποίημα.
0: Εντάξει, καταπληκτικό.
2: Βεβαίως.
0: Πολύ δυνατή, Λιγερή.
3: Ναι, ναι.
2: Βασίλη, να σου πω κάτι.
3: Έλα, Λιγερή μου.
2: Προχτές στο νησί δεν μ' άφησες να πω τη στροφή και πήρε μία εχθές και είπε ολόκληρη στροφάρα.
3: Καλά, και
2: πριν. Έχω μεγάλο παράπονο.
3: Εντάξει, τώρα δεν θυμάμαι για πού το λες, αλλά.
0: Δεν είχαμε χρόνο, ρε Σιδηρή. Η Διονυσιώτικο είχε
2: τώρα.
0: Πει. Είχε πει νησιώτικο. Και ήθελε να το πει όλο καλύτερα. Ναι. Ήθελε να το τραγουδήσει όλο.
3: Το πήγε καλά με το ποίημα. Μην παραπονιέσαι.
0: Ναι. Μείνε στη γραμμή.
3: Μείνε εκεί.
2: Μένω και αναμένω.
0: Με την πίτα
4: στη γραμμή.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
3: Γιατί θα σου κρατήσουμε μούτρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σα, κυρία μου, πώ ονομάζεστε?
2: Άσπα.
0: Αυτά.
3: Άσπα.
0: Άσπα, άσπα, αυτά νόμιζα. Και τι αυτά. Άσπα, έχεις ποίημα?
2: Έχω ποίημα, ναι.
0: Για πες μας, ρε εσύ, άσπα.
2: Για πάμε. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και μην μου κάνεις μούτρα. Να δω το χρήμα που σκορπάς σε κάποιο Κάμα Σούτρα. Λέει για κάτι δονητές, κάνεις κατεδαφίσεις. Για κάτι σφήνες και σχοινιά, σπίτι μήπως θα χτίσεις. Γράφει πως παίρνεις αληθές, λιπαντικά και λάδια. Άρα για το αυτοκίνητο φροντίζεις μες τα βράδια. Βλέπω αλυσίδα αγόρασες, μαντεύω για το σκύλο. Αλλά και ένα μαστίγιο, για τον καλό μας φιλό. Πήρες και κάτι περίεργα που δεν καταλαβαίνω. Κάτι που λέει BDSM, στο νόημα δεν μπαίνω. Εδώ τι γράφει, αστραπών, μα ένα αλφα λείπει. Όπως και κάπα, από το κανάλ, αυτό θα καίει τα λείπει. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Να δω όλες τις τιμές και όλες τις χρεώσεις. Γιατί εσύ όπως το πας το σ' αγαπώ. Φοβάμαι όλα αυτά πως κάπου θα τα χώσει.
0: Καλά, μπράβο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
3: Καταπληκτικό.
0: Όχι, δεν είναι Σοφία.
3: Φοβερό.
0: Πολύ δυνατή.
3: Το μούτρα ήταν μέσα.
2: Τι?
3: Το μούτρα το είχαμε μέσα.
0: Στην αρχή.
2: Πρώτο.
0: Πολύ ωραίο. Μπράβο, Άσπα. Μείνε και εσύ στη γραμμή, κούκλα μου. Πάμε στον επόμενο ποιητή. Good morning.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
5: Εφρέμ ονομάζομαι.
0: Εφρέμ. Μάλιστα. Πρώτη φορά, Εφρέμ.
3: Γεια σου, Εφρέμ.
5: Πρώτη φορά φέτος, γιατί δουλεύω νωρίς φέτος.
3: Τον θυμάμαι εγώ τον Εφρέμ.
0: Α, είναι παλιός ακροατής δηλαδή.
5: Πήγαινα και πιο αργά στο σχολείο, οπότε προλάβαινα. Τώρα φέτος δεν προλαβαίνω.
0: Σχολείο ακούω, πολύ μικρός.
5: Δάσκαλος είμαι.
0: Εντάξει.
3: Για πες μας, Εφρέμ, έγραψες ποίημα?
5: Βεβαίως.
0: Πάμε.
5: Να το δώσω?
0: Βέβαια.
5: Σε είδα και μου άρεσες. Μου άρεσες πολύ. Και σου είπα, πάμε σπίτι μου να νιώσεις ειδονή. Πήγαμε και εκεί έγινε το σώσε του αιώνα. Μα ο δύσμυρος το ξέχασα να αλλάξω τα σεντόνια. Όχι, δεν ήταν βρώμικα, μύριζα μια κολόνια. Μια πιο βαριά και ακριβή, μια ανδρική κολόνια. Και όταν αυτή τη μύρισε, μου είπε, μωρή χλεμπόνα, γιατί δεν άλλαξες, δεν έβαλες πιο καθαρά σεντόνια? Και τότε της έριξα μια κουτουλιά στην κούτρα και εκείνη μου ρίξε χαστούκι δυνατό. Μπροστά, εδώ στα μούτρα.
0: Ωραίο! Πολύ

0: Εφρέμ, φοβερός. Θα σε ξαναπεριμένουμε. Θα σε ξαναπεριμένουμε. Μπράβο.
1: Bye bye.
2: Καλημέρα. Πάμε σε έναν ακόμα ποιητή. Good morning.
3: Good morning.
2: Good morning. Who is this?
3: I'm Άγγελος. Τι κάνετε?
2: Άγγελος. Nice to meet you, Άγγελε.
3: Yes, yes. Είναι λίγο στενάχωρο το ποίημα. Παρακαλώ να το λίγο μουσικούλα.
2: Λυπητερή μουσική, Φορτούνη. Λυπητερή. Η γιόγκα της Αθηνάς δεν είναι λυπητερή μουσική, είναι lounge μουσική.
3: Είναι λίγο αυτό το.
2: Το ποιο?
3: Το έτσι, το στενάχωρο.
2: Όχι, για να ακούσουμε. Περίμενε να
3: λοιπόν, ξεκινώ.
2: Ναι.
3: Όταν σε γνώρισα στο chat, στηρίχτηκα σε ψέμα. Μα όταν τα ανακάλυψες, μικρό μου, είπες έχω θέμα. Περίμενες λαγοκέφαλο, μα έβγαλα μαριδάκι. Και για να το παίξεις, έβγαλες κι εσύ φρυδιόν σου τσιπιδάκι. Έφυγες, με παράτησες. Είπες κοιτάξτε μούτρα. Κι εγώ μόνος και μικροτσούτσουνος θα κάνω πλάτα πλούτσα.
2: Αυτό ήτανε?
3: Έχετε συγκινηθεί και δεν μπορείτε να...
2: Έλα, Άγγελα.
0: Λοιπόν, ήταν όπως έπρεπε.
2: Ωραίος ο Άγγελος.
0: Μπράβο, Άγγελε.
2: Πάντα δυνατός.
0: Ευχαριστούμε που επιμένεις και είσαι πάρα πολύ δυνατός κάθε φορά.
2: Πάρα πολύ καλός είναι.
0: Τα φιλιά μας.
2: Δυνατός.
0: Πολύ δυνατός. Επόμενος.
2: Καλημέρα. Ω, βαρύς Νταλγκάς με βάρεσε. Ένα κορίτσι μ' άρεσε. Το θυμάμαι αυτή τη φωνή. Κωνσταντίνος.
4: Δημήτρης, παιδιά.
2: Δημήτρης, ρε. Δημήτρη, πού χάθηκες, ρε ψυχή?
4: Για κάτι αγώνες στο εξωτερικό, έλειπα καιρό τώρα.
5: Είναι ο μπασκετμπολίστας ο Δήμετρος.
2: Α, ναι.
5: Εγώ τη φωνή αυτή την έχω...
4: Όλα βλέπω.
2: Τους Δήμετρους δεν τους ξεχνάει η Αθηνά, Δημήτρη μου.
5: Όχι, έχω λίστα, έχω καταγραφεί.
2: Έχει θέμα με το Δήμετρο. Για δώσ' το, βρε αγόρι μου.
4: Λοιπόν, είναι τιμή σε ένα και ένα παλιό συγκρότημα. Ναι.
0: Ποιο?
4: Τα ζυζούνια.
2: Α, τα ζυζούνια.
0: Και εγώ ήθελα να σου βάλω παγλάμα.
2: Για δώσ' το.
4: Η κοτούλα Ιρή μπήκε μέσα στην αυλή με υπεροψία φανερή και ολοκόκκινο βρακί. Και η κοτούλα όμως η Λιλή μπήκε μέσα και αυτή. Ήταν ντυμένη παρδαλή με ολοκίτρινο βρακί. Μα από πότη συμφορά μούτρα κράταγε η μία στην άλλη πολλά. Για του κόκορα τον και πιαστήκανε από τα βρακιά. Κόκκινο και κίτρινο αναμίχθηκε και έγινε πορτοκαλί.
5: Πολύ μ' αρέσει που γίνει πορτοκαλί.
2: Ωραίος ο Δημήτρης.
5: Μπράβο,
2: ωραίος
5: Δημήτρης. Πολύ καλή προσπάθεια.
2: Δυνατή προσπάθεια.
4: Συγχαρητήρια μου στην κυρία την πρώτη. Ήταν πολύ ωραίο.
2: Ήταν πολύ καλή η Λιγερή. Ήταν πολύ δυνατή η Λιγερή. Λοιπόν, θα βγάλουμε άλλο ποιητή, ρε Φορτούνη.
0: Δεν προλαβαίνουμε.
2: Ωραία, πάμε να ψηφίσουμε.
5: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ξεκάθαρα το πρώτο.
2: Η Λιγερή, έτσι. Ναι. Ήταν και η Άσπα δυνατή, αλλά πολύ η Λιγερή ήταν πολύ καλή.
5: Ήταν η πίτα καθοριστή.
0: Δεν ήταν ξεκάθαρα το πρώτο. Δεν ήταν ξεκάθαρα το πρώτο.
2: Δεν ήταν.
5: Θες και να τα ξανακούσεις.
0: Δεν ήταν ξεκάθαρα. Μισό λεπτό, έχει πολύ φασαρία.
2: Τι είναι αυτό?
0: Έχει πολύ φασαρία. Δεν ήταν ξεκάθαρα το πρώτο.
5: Έχει δίκιο.
0: Αλλά κερδίζει η Λιγερή.
5: Ξέρεις γιατί το λέει?
2: Γιατί
5: του έκανε και μούτρα για το τραγούδι.
0: Λοιπόν.
2: Γι' αυτό.
0: Λιγερή, παρόλο που γκρινιάξες, ήσουν η καλύτερη, πραγματικά. Συγχαρητήρια.
2: Πάρε το διπλό εισιτήριο.
5: Εγώ στη θέση σου θα του έλεγα τον νησιώτικο όλο.
0: Λοιπόν, τα φιλιά μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ταξίδι. Γιατί έχει τόσο φασαρία όμως?
2: Ναι, πού είσαι, ρε Λιγερή, ξενυχτή ακρόαση?
6: Είμαι σε υπηρεσία δημόσια.
2: Εντάξει, κούκλα μου, να πας ένα διήμερο, λοιπόν, τριήμερο, όσο θέλεις, πηγαίνε, έλα δωρεάν. Πάρε τα εισιτηριάκια σου και να περάσεις τέλεια.
0: Τα φιλιά μας. Σε ξαναπεριμένουμε, μην εξαφανιστείς τώρα που κέρδισες.
2: Αύριο πάλι.
6: Πιάνω γραμμή, ξέρεις πόση ώρα περίμενα.
0: Τι να σε κάνουμε.
2: Κάνουμε χαμό.
0: Τα φιλιά μας. Bye bye.
2: Πάμε πρωινό. Άλλος για την πάπια μας.

0: τα Σταύρο.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
5: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
4: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
5: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
4: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
5: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
4: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
5: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
4: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρι και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
8: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
9: Ζουμερά ελληνικά ροδάκινα και νεκταρίνια 2,19 το κιλό. Χοιρινή παντσέτα νοπή 4,49 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Κοτομπουκές φιλέτο παναλισμένες, συσκευασία 400 γραμμαρίων 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
8: Marketing. Αξίζει να πας.
10: Έτοιμη. Άνοιξε τα μάτια σου.
11: Α, καλή τι ωραία. Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
10: Και... τουμπανό.
11: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
10: Εννοείται. Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
12: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
10: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
12: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς.

0: Αγώνιστη εμπειρία.
1: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22 410 28 446.
2: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86632.
3: Παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιολίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκδείξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
4: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
5: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 22410 72 700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
6: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22 41 02 3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.

0: μου κι εγώ.
1: Ρυθμός. Αμέσως τώρα.
2: Μαγιά, μαγιά, με κρατάς. Δεμένο με πας. Και πώς να ξεφύγω. Με μαγιά, μαγιά, με κολλάς. Και δεν ξεκολλάς. Μωρό μου στο δίνω.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
0: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
3: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
0: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
0: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μίλια Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
0: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά. Σε

0: τη γωνία.
1: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριε το Σιμπά.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
6: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
5: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
6: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
5: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
6: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
5: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
6: www.k9security.gr.
5: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
7: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
8: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
7: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
8: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
7: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
8: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη, γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
9: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Cal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
10: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πάει.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες. Αμόρα!

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
3: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
2: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
3: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
2: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
3: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
2: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
3: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
2: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
6: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
7: Nor Club.
6: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
8: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
10: Για τιμές που τα σπάνε, Market In. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
11: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη Νοστινιές και Ενελάδη Γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή!

0: 2,49. Τώρα στα Marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Έτοιμοι. Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή τι ωραία. Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό.
3: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
2: Εννοείται. Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
5: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
6: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
5: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
7: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
9: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
10: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
12: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.

επιτυχίες.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
4: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί γκούντα 6,89 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos,

0: Live και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης.

0: 92 459 και 697 882 9706. Μάτσις Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
1: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως... όλα τα
1: στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
1: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
2: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
1: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
2: Μαγιονέζα Heinz Top Down 400 ml, 1+1 δώρο.
1: Σαμπουάν Pantene 400 ml, μόνο 3,10.
2: Υγρό απορρυπαντικό Ariel 40-44 μεζούρες, Pods 21-30-33 τεμάχια ή Σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακά.

0: μπουκάλια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
0: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86 632.
4: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
5: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
4: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
5: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
4: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
5: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
4: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
5: www.k9security.gr.
4: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.

0: Ρυθμός 945. Όλες οι ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα παίζουν εδώ.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλώστο στην παρέα. Δεν με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας

0: 1945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
1: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
2: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
1: Ροδίον τι?
2: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
2: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
3: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
4: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch, and end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
7: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
8: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
9: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
10: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
11: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
12: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
13: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
14: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
16: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
17: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
18: Βακάρ. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
19: Γιουπι, παιχνίδι σαν μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
20: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
21: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
22: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
23: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
22: Και... τουμπανό.
23: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
22: Εννοείται. Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
23: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.

0: Μέρες. Συναγερμοί.
1: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καλώδιο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα. Δεν γίνεται.
3: Ζουμερά ελληνικά ροδάκινα και νεκταρίνια 2,19 το κιλό. Χοιρινή παντσέτα νοπή 4,49 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Κοτομπουκές φιλέτο παναλισμένες συσκευασία 400 γραμμαρίων 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
5: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
4: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
5: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
6: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
5: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
6: Τηλέφωνο 697-7746-094.
5: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
6: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
7: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμοί.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: τόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις

0: με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
2: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
3: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
4: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
3: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός.
4: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
3: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
4: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
3: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
0: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
5: Είναι ιταλική.
6: Μάμα μία.
5: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
7: Στο Μάτσις Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-9706. Μάτσις Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
8: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
9: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν.

Έψαξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

0: ξανά.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: συμβαίνουν σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
1: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
0: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου
4: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
3: Coca-Cola Original Zero 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
4: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
3: Κρασί λευκό Παράγκα Κυριάννη 750 ml μόνο 5,70.
4: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα 2,5 κιλά μόνο 2,49.
3: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
4: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης Βέργα μόνο 5,75 το κιλό.
3: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ συσκευασία 2 κιλών μόνο 4,20 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Είναι ιταλική.
6: Mamma mia!
5: Είναι θεϊκή. Είναι gusto divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε gusto και είναι divino.
7: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
8: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-070-619.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
12: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε

0: πουλάμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
3: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
4: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
3: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
4: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
5: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
4: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
5: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη
7: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιου Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
11: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
12: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση, 4,99 το κιλό. Προϊόντα εν Ελλάδη νοστιμιές και εν Ελλάδη γύρος, έτοιμα ψημένα, 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα ενός λίτρου, 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
11: Marketing. Αξίζει να πας.
13: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Viva.gr, κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
1: Λοιπόν, παιδιά, θέλω την προσοχή σας, διότι είναι χάρμα αυτιών, όχι οφθαλμών. Χάρμα αυτιών αυτό που θα ακούσετε σήμερα. Έχουμε Νίκο Οικονομόπουλο που δίνουμε διπλές προσκλήσεις για το Κατράκιο 3η 7 Ιουλίου. Συντονίσου, γιατί όταν ακούσει Νίκο Οικονομόπουλο πρέπει να βγει να μας πάρει τηλέφωνο. Έχουμε θέατρο για να σας φτιάξουμε έτσι ωραία και την αυριανή ημέρα. Έχουμε σούσι να σας στείλουμε να φάτε. Θα σας δροσίσουμε με water park και θα σας στείλουμε στα υπέροχα νησιά, διότι έχουμε super duper διαγωνισμό που τρέχει για το νησί μας και μιλάμε για την Τίνο. Αλλά. Έχουμε και ειδήσεις όπως οι πιο καυτοί εγκληματίες, ναι, και παύλα κουτί θα λέγει κανείς, που έπιασε ποτέ η αστυνομία. Επίσης, τι δείχνουν τα μάτια σου για την κατάσταση της υγείας σου. Το ξέρεις εσύ ότι μπορεί κάποιος να σου διαβάσει το μάτι?
0: Την κόρη, κοίτα, το φλιτζάνι να μου λέγεις να σε πίστευα. Τώρα την κόρη, το γιο. Και φυσικά στη σημερινή εποχή είναι πολύ υψηλός ο αριθμός των ανδρών που είναι πλάσικο 5 και εξακολουθούν να είναι παρθένοι.
1: Αλήθεια.
0: Ερχόμαστε εμείς και χαλάμε την πιάτσα.
1: Μάλιστα.
0: Με Πασόκ είχαν από 3 παιδιά στα 25 και δεν ήξεραν ποιανού είναι. Για να καταλάβετε διαφορές. Μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: ζουν ανάμεσά μας.
1: Συγκεντρωθείτε. Παρακαλώ, προσδεθείτε. Απογειωνόμαστε με πάρα πολλές επιτυχίες και ξεκινάμε με αγαπημένη Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Από το βορρά μέχρι τον νότο, λοιπόν, και Βασίλη Καρά στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες, τα λάνια αρχίζουν και μαζεύονται πολλά τα μηνύματα.
1: Σιγά.
0: Λοιπόν, από σήμερα,
1: ναι,
0: για να κερδίζουν, θα πρέπει να λένε και τα ονόματα μου σωστά. Στο λέω για να ξέρει.
1: Ασώθηκες.
0: Αλλιώς
1: ό,τι
0: ήταν,
1: δώσαμε.
0: Λοιπόν,
1: έλα.
0: Έρχεται το πάμε και κράχτο.
1: Τέλεια, αντιμονώ.
0: Δεν θα πω πολλά.
1: Ωραία. Κράτα δυνάμεις.
2: Πάμε και κράχτο.
1: Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Αυτό ήτανε.
0: Ο Γιώργος Λιάγκας ξυρίστηκε.
1: Τελείωσε. Τελείωσε. Έχασες, Γιώργο Λιάγκα, έχασες το τελευταίο φαν που σου είχε μείνει από τα social media.
0: Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό?
1: Για τους
0: ότι
1: υπόλοιπους.
0: Έχει υπογράψει. Γιατί είχε πει όταν πάρει τις αποφάσεις και υπογράψει, τότε θα ξυρίσει.
1: Αλλιώς θα είχαμε κηδεία, θα άφηνε μουσια. Μας βγήκε και ο Λιάγκας προληπτικός στα πίσω. Και αν πάρει και άφηξη, θα ξυρίσει και τη ρεμπετόδριχα στο
0: σπίτι. Όχι, τα ίδια πήρε.
1: Α, αλλιώς θα το είχε παίξει Μπραζίλια. Μπραζιλιάγκα.
0: Δεν έχει, δεν μπορώ να κόψω από πουθενά άλλο.
1: Τώρα με τρίχες θα ασχολούμαστε.

0: Όπου και αν πας λοιπόν, και Νίκος Οικονομόπουλος στην παρέα μας εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες, και ήδη το ξέρετε, το ξεκινήσαμε μέσα στην εβδομάδα, γιατί ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη μεγάλη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου με λίγα λόγια, που γιορτάζει αυτά τα 20 ξεχωριστά μοναδικά χρόνια πορείας του. Την 3η 7 του Ιούλη ανεβαίνει στη σκηνή του Κατράκιου Θεάτρου σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές στιγμές. Εμείς σας έχουμε πει, σας έχουμε προειδεάσει και λέμε ότι κερδίζετε διπλές προσκλήσεις. Αν δεν θέλετε να τις πληρώσετε στο ticketservices.gr, καλώντας το 2-10-68-35-722, μόλις ακούσετε Νίκο Οικονομόπουλο, γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, και για να δούμε ποιος πήρε πρώτος. Ποιος είναι στη γραμμή?
1: Για δούμε.
0: Γεια σου.
2: Γεια σας.
1: Γεια σου.
0: Ποιος είσαι εσύ?
2: Εγώ είμαι ο Κώστας.
0: Εμείς ποιοι είμαστε?
1: Καλή ερώτηση.
2: Η Σιτά, η Άννα και ο Αλέξ.
1: Μπράβο. Τα μάθανε.
0: Ωραία.
1: Πότε το έμαθες αυτό, σήμερα ή χθες?
0: Το ξέρε.
2: Ναι, παιδιά, σας ακούω χρόνια.
0: Α, χρόνια,
1: χρόνια
0: πόσα!
1: Πόσα χρόνια μας ακούς?
2: Δύο.
1: Εντάξει, μέσα. Όντως ξέρει, όντως ξέρει, μην ξανοίγεσαι.
0: Κώστα μου, θέλεις να κερδίσεις διπλή πρόσκληση για το Κατράκιο?
2: Ναι, πάρα πολύ.
0: Για συνέχισε μου το στίχο. Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Όπου κι αν πας, καρφιά τα πάτας, σε ένα δικό μου που καμίσω, ναι. Όπου κι αν πας, τα μάνα ζητάς, οι δρόμοι για να έρθει θα διαβάσει.
0: Εντάξει, παιδί μου, ταξίζει.
1: Ταξίζει,
0: Κώστα, θα το πάρει. Θα πάρει
1: μια ιδέα. Το από το original.
2: Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Θα σου έρθει μήνυμα στο κινητό σου πώ θα κάνει δικαίωση τι προσκλήσει. Και τα λέμε την 3η 7 του Ιούλη στο Κατράκιο Θέατρο με τον Νίκο Οικονομόπουλο.
2: Φιλιά πολλά.
0: Γεια σου, συνέχεια. Κώστα, γεια σου.
1: Και για να μην ξεχνάμε, δεν έχουμε μόνο μεγάλους, αλλά έχουμε και μικρούς φίλους, για τους οποίους προνοούμε με το νέο αντιλιακό stick, διάφανο μανάλα φρυφή και πανέμορφη εφαρμογή. Τα παιδιά θα ζητούν να παίρνουν και μόνα τους το προσωπάκι στα χείλη, σαν παιχνίδι, αλλά εντάξει, μην το προτρέχουμε. Και οι γονείς φυσικά δεν θα δίνουν πια μάχες να κυνηγάνε πίσω το Γιωργάκι και το Λουκουματζή μαζί. Έχει αντεξιδωτική δράση, πολύ σημαντικό, γιατί η περιόδης ακτινοβολία αποδυναμώνει την άμυνα του παιδικού δέρματος. Και για τους μεγάλους, εδώ σας έχω νέο glass clear stick για υψηλή προστασία ευρέως φάσματος. Διάφανο με μια άκρος αέρινη υφή που δεν αφήνει ούτε λευκά σημάδα ούτε λιβαρότητα. Ιδανικά για να έχεις παντού και πάντα μαζί.
0: Φρέσντερμ λοιπόν και στα φαρμακεία. Συνεχίζουμε εμείς με επιτυχίες. Μιχάλης Ατζιγιάννης τώρα στην παρέα μας. Φωτιά στη νύχτα.

0: Γιώργος Παπαδόπουλος λοιπόν και θάλασσες. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε τα λάνια σου.
1: Και παιδιά, σε περίπτωση που πληρώνετε πολλά ήδη για το συμβόλαιο του κινητού σας, άλλαξε το.
0: Πώς, πες μου, τι πρέπει να κάνω.
1: Δεν σου λέω, να μπεις εκεί πάνω να δεις τι εστί κινητή η τηλεφωνία Horizon. Φέρνει τα πιο οικονομικά προβλήματα του συμβολέου κινητής της αγοράς και δεν τελειώνει εκεί, γιατί με την υπηρεσία Data Rollover κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Ου gigabyte χάσεις. Γιατί όσα gigabyte δεν καταναλώνεις μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή καλέστε τώρα στο 13803. Ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.
0: Λοιπόν, τώρα την προσοχή σας, διότι ξέρετε ότι αυτή την Παρασκευή 26 του Ιούνιου πάμε πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Φαλίου. Θα κάνει τη μεγάλη κλήρωση για την Ισάρα στην Τίνο, που θα πάτε τριημεράκι με όλο σας το παρεάκι, με ξενοδοχείο, με ακτοπλοϊκά, με μπιτσόμπαρο και επίσης έξτρα αυτοκίνητο για να γυρίσετε όλο το νησί. Μιλάμε για το όμορφο νησί της Τίνου. Να ανάψετε και ένα κεράκι στην Παναγία της Τίνου εκεί πέρα για όλους εμάς και εσείς να μας κρατάει όλους καλά. Γι' αυτό τι πρέπει να κάνετε, να στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο.
1: Και εμείς θα σας πάρουμε τηλέφωνο, αφού το στείλετε στο 6937-949-949, για να βγείτε να μας το πείτε στον αέρα.
0: Φύγαμε για το πρώτο break και επανερχόμαστε.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
3: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
2: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
3: Πάνω μου το λάθος,
2: δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Βάλτο τέρμα, σ' αγαπά.
2: Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Το δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
11: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
10: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
2: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
15: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Attica City Link και στο Δημητριάδης.gr.
16: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
17: Αρχίζει.
18: Δεν νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
17: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
18: Πού δηλαδή?
17: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
19: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
21: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
20: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
22: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
23: Τι έχουμε?
22: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
23: κόκκιπε,
22: κομπάνιο, team colleague,
24: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
22: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
25: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: κυκλοφορία.
1: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
0: Καλώς τα Ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8:45 λεπτά και μετά τις 5, Τετάρτη 24 του Ιούνιου.
2: Και φυσικά περιμένουμε τα μηνυματάκια σας που αλλού στο Viber, στο 6937-949-949. Και θες να μας ακούσεις online, τέλεια, δώσε εγώ. Sounds.gr, κάτω ρυθμό 949.
0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε για το νησί.
2: Επιτέλους.
0: Για να δούμε ποιος θα έρθει. Ποιος θα έρθει να πάρει συμμετοχή.
2: Έτοιμος.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι μαζί μας?
4: Γεια σας.
0: Γεια σας. Το όνομά σας, το μικρό?
2: Καλά, θέλετε επώνυμο?
0: Το όνομά σας?
4: Δήμητρα.
0: Έλα Δήμητρα. Να σου
2: πω, καθυστέρηση το τηλέφωνο.
0: Δήμητρα, μας έχει στείλει μήνυμα ότι θέλεις να πεις μέσα του Αιγαίου. Σωστά?
4: Σωστά.
2: Εμάς μας ρώτησες.
0: Σταμάτα καλέ.
2: Άντε πες.
0: Λοιπόν, έτοιμη να βάλω ένα χαλάκι κάτω?
4: Ναι, ναι.
0: Για πάμε. Έλα, ξεκίνα καλέ.
4: Μες του Αιγαίου πρόβαλε να δεις. Μες του Αιγαίου, Αιγαίου τα νησιά. Μες του Αιγαίου τα νησιά, αγγέλη φτερουγή σου.
2: Είναι ένα κράμα, χαρούλι και έμεινε αυτό που ακούσαμε. Έχεις κάτι απορά με επιρροές, έτσι. Ήταν λίγο σαν τάχωνες λίγο στο Αιγαίο τα νησιά.
0: Πάμε λίγο ακόμα, έλα πες κάτι άλλο.
4: Ωραία.
2: Πόσο
4: και μέσα στο φτερούγισμα, με

0: Τι κερδίζεις τώρα, για πού κερδίζεις συμμετοχή?
1: Ξέρεις.
2: Πατέ.
1: Α, δεν ξέρεις.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις τι συμμετοχή κερδίζεις, Δημητρά μου?
2: Για την Τίνο.
1: Βέβαια.
0: Για την Κυπέρα, αν κερδίσει, περιμένει. Το Aeolis Tino Suites, μπουτίξε με το Χιάρα να σε φιλοξενήσει. Το Λαλαλούζα να σου κεράσει τον καφέ. Το Beach Bar που όλοι αγαπήσαμε. Το Δρόμος Rent Cars για να σου δώσει και αμαξάκι και τακτοπλοϊκά. Δώρο από Seajets.
2: Τέλεια, τέλεια.
0: Καλή τύχη.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή επιτυχία.
0: Πώς μας λένε?
1: Τα ονόματά μας τα ξέρεις?
2: Μαρκάζω.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Καλό.
1: Καλό πήγες. Ναι. Και εγώ.
2: Το άλλο μου διαφεύγει.
1: Το μικρό. Ούτε το μικρό.
0: Το μικρό. Είναι συνηθισμένο όνομα. Είναι το δεύτερο πιο γνωστό όνομα.
1: Α, θα με πεις εμένα είναι το πιο συνηθισμένο
2: Μαρία.
1: Όνομα.
2: Μαρία.
1: Τη Μαρία και δεν πειράζει. Άντε, άντε, είμαι στα φίλια.
0: La forever.
1: Δεν πειράζει, έλα. Φιλάκια πολλά.
0: Άντε, φιλιά.
1: Γεια σου, γεια σου. Εγώ την άλλη φορά που δεν θα πούνε ονόματα.
0: Αυτή είναι η εκδίκησή μου για την άλλη που ξέρει μόνο τη Ζυρδέλη. Και λέγανε ήταν η ίδια.
1: Έλα, Αντώνη, στην παρέα μας να βάλεις μια σειρά, σε παρακαλώ.
0: Έστω εσύ.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
0: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
9: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα, premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά.

0: ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Τα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας, είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
2: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνι, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
1: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό. Μόνο 2,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
1: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Είναι ιταλική.
4: Μάμα μία!
3: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto... Και είναι διβίνο. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.

0: γενιά έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
3: Όλη μέρα ρυθμό.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
6: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
8: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο.

0: και τις 8. Τετάρτη 24 του Ιούνιου, λίγα λεπτάκια πριν, μάλλον μετά τις 6, εδώ είμαστε για την αγαπημένη ώρα, την ώρα της γέμισης, του σάντουιτς, του παιχνιδιού και της χάρας και του κεφιού.
1: Ελάτε λοιπόν μαζί μας σε αυτή την ώρα του παιδιού, γιατί είναι γεμάτη από ειδισάρες, γεμάτη από δωράρες, γεμάτη από μηνυματάρες στο Viber του σταθμού στο 6937-949-949. Και τώρα ο διαγωνισμός είναι γεγονός. Πάρε τώρα στο 210-68-35-722 και σε περιμένει δωράρα. Αρκεί να νικήσεις το που είμαι. Τρεις οίκους θα σου βάλουμε. Μία ματιφιά. Πού ακούς αυτούς τους οίκους, σε ποιο περιβάλλον αντιστοιχούν. Και έτσι μαγικά μια δωράρα γίνεται δική σου. Αυτό φυσικά για σένα που θα πάρεις τώρα πρώτος ή πρώτη στο 210-68-35-722. Πάρε, παίξε, κέρδισε.
0: Και έρχεται τώρα στην παρέα μας και μας ανοίγει αυτή την ώρα. Ωραία, ωραία, γιατί μας ανοίγει παράλληλα και την όρεξη ο Νίκος Οικονομόπουλος. Με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Αχ, καρδιά μου λοιπόν και Κωνσταντίνος Αργυρός. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Είναι και καινή ώρα για να παίξουμε.
1: Αλάνια μου, ενωθείτε γιατί έρχεται το Πού είμαι.
0: Are you ready?
1: I am ready.
0: Πήγαμε.
2: Πού είμαι. Πού είμαι. Πού είμαι.
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Γνώριμη φωνή.
0: Γνώριμη.
1: Μου ξανάρχονται ένα χρόνια δεξασμένα. Πού σε ξέρουμε, σαν, πώς σε λένε?
3: Δεν έχουμε ξαναπαίξει.
1: Α, τζάμπα χαρικά. Μη μου δίνει σημασία, μιλάει ο καύσωνας.
0: Κάποια στιγμή λένε,
1: θα γινόταν κι αυτό.
0: Και από πού καλείς?
3: Με λένε Πόπι.
1: Α, δεν προσπαθήκα.
0: Μου βγήκε το τραγούδι.
1: Ναι, και εμένα, αλλά είδες κρατήθηκα. Βλέπεις, βαλεύουμε και δεν βοηθάς, Πόπι.
3: Και καλό, είμαι στο σπίτι μου αυτή τη στιγμή.
1: Η μία απάντηση καλύτερα από την άλλη, έτσι. Έχει πάρει φωτιά η Πόπι.
0: Λοιπόν, Πόπι, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
3: Είμαι έτοιμη.
0: Για να δούμε. Τρεις ήχοι, μία απάντηση. Μη μου πεις μα μου και είπα κι άλλο και τέτοια.
1: Εύκολο
0: τάξη.
1: Είναι.
0: Πάμε.
3: Θα προσπαθήσω, ναι.
1: Ωραία.
0: Α, καταρχάς, κάτσε να δούμε τώρα. Τι τα ονόματά μας τα ξέρεις?
1: Περίμενε, ναι.
3: Τα ξέρω, εννοείται.
1: Αλλά δεν
0: εννοείται τίποτα, για πες.
3: Άννα.
0: Ναι.
3: Και Αλέξης.
1: Μπράβο, τα έχει γραμμένα. Ωραία. Σίγουρα κάπου και τα διάβαζε τώρα.
0: Δεν λες καλά, τουλάχιστον τα έχει γραμμένα.
1: Και τι άλλοι μας έλεγαν και τα γραμμένα τα είχαν.
3: Και δεν σας ξέρουν τώρα.
0: Πέστα, πέστα.
3: Λοιπόν, η καλύτερη εκπομπή και δεν σας ξέρουν.
1: Καλά, και εσύ το τραβάς, είπαμε. Εντάξει, κάπου όπα, ναι. Λοιπόν, δεν μας βγάλεις και BBC News.
0: Λοιπόν, πατάμε.
3: Πάμε.
4: Okay, keep pushing. Push.
5: Oh my god.
4: Don't say oh my god.
0: Έλα.
1: Πέρα από ένα meeting στη δουλειά, που μπορείς να ακούσεις από τους ήχους?
3: Είναι με ευτήριο.
1: Μπράβο. Όλα τα μωρά στην πίστα. Είναι με ευτήριο. Με το σπαθί σου κέρδισες. Και μπράβο σου.
0: Λοιπόν,
1: έχεις παιδιά.
0: Έχει παιδιά η Πόπη. Εγώ μικρή την κάνω την Πόπη. Πόσο είσαι, βρε Πόπη μου?
1: 35.
3: Είμαι 28 και δεν έχω παιδιά.
1: Πόσο είσαι?
0: 28 είναι.
3: 28 και
0: σαν
3: δεν
0: τα κρύα τα νερά. Λοιπόν, να σου πω, 27χρονο κοριτσάκι. Κοριτσάκι με την καλή έννοια το λέω, δεν θέλω να παρεξηγηθείς. Με γλυκύτητα το
1: είπα. Επειδή είσαι μικρή ηλικιακά, με λίγα λόγια.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί σου ρίχνω 10 χρόνια εύκολα. Έχεις κανονίσει διακοπές?
3: Δεν έχω κανονίσει.
0: Τα αλάνια σου λοιπόν θα σε ανταμείψουν γι' αυτό.
1: Τώρα που θα πας λοιπόν, μην κανονίσεις τίποτα.
0: Το 1/3 τουλάχιστον είναι
1: το
0: μέσα.
1: Τρίτο, λοιπόν, γιατί σε στέλνουμε Κρήτη. Μια προσφορά φυσικά της Anek Lines με τα φιλόξενα πλοία της που μας χαρίζει όμορφα ταξίδια και υπέροχες αναμνήσεις. Θα πας σε Χανιά Ηράκλειο με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής σε επιβάτες και γιοταχή και πακέτα προσφορών για επιβάτες και οχήματα από 114 ευρώ.
0: Δεν πληρώνει Πόπη όμως.
1: Δεν πληρώνει τίποτα. Όλα εμείς τα αφεντικό τρελάθηκε, όλα εδώ. Πληροφορίες για κρατήσεις στο anek.gr, απλά πρέπει να το πούμε, καταλαβαίνεις, μην τους χάσουμε και ο πελάτες. Και στο 210-89-19-800 ή στον ταξιδιωτικό σου πρόκτορα ή στο νέο Simo Rap. Anek Lines με τον αέρα του τόπου, τόπου της.
0: Εσύ λοιπόν έχεις κερδίσει ακτοπλοϊκό πηγενέλα.
1: Μπράβο.
0: Και με καμπίνα και με αυτοκινητάρα μέσα. Το δικό σου αυτοκίνητο δεν θα το δώσουμε εμείς το αυτοκίνητο, κατάλαβες.
3: Εντάξει.
1: Ελπίζω να μην έχεις πετάξει και το φοιτητικό πάσο για τις υπόλοιπες διακοπές.
0: Εμείς μείνε στη γραμμή. Μείνε στη γραμμή και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες. Να πάρουμε τα στοιχεία σου, κατάλαβες. Δέσποινα Μανδύ τώρα, παιδιά, δυναμώστε. Έλα, έλα.

0: Ελένη Φουριέρα, λοιπόν, και αλληλούια. Εδώ το πρώτο ακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Πολλές καλησπέρες. Αγαπημένος Χρήστος Κούτρας.
1: Καλώς
0: τον. Φίλος δημοσιογράφος που έχει πάρει και πρόσφατα. Και πρόσφατα το δίπλωμα οδήγησης. Προσοχή στο δρόμο, λέει, μας ακούει.
1: Προσοχή στο δρόμο για τους υπόλοιπους. Ο νέος οδηγός δεν προσέχει ποτέ. Μέχρι τα πρώτα κάλεσμα δεν νιώθει.
0: Τι παξίλο, καλέ. Πολλές καλησπέρες στη Γεωργία που λέει καλησπέρα, Άννα και Αλέξη. Καλό απόγευμα, Λάνια. Ο Θανάσης λέει καλησπέρα, Λάνια μου. Να πω μια καλησπέρα στην κόρη μου, την Κωνσταντίνα Μιχαέλα. Να τη χαίρεσαι.
1: Καλησπέρα στην κόρη σου, Κωνσταντίνα Μιχαέλα.
0: Επίσης η φίλη σου, η Μαρία Μαράκη, ξέρει τι. Αυτοί που δεν σα γνωρίζουν, λέει, θα έπρεπε να μπανάρονται.
1: Σωστή. Χάθηκα σε μπροστά μου, διαχειριστή. Να του ρίχνει δύο-δύο να φεύγουν τα τηλέφωνα σαν του λιώτησε.
0: Έλα μου, ντε. Ο Παναγιώτης είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα, όπως και η Ράνια. Λοιπόν, σταματάω τα μηνύματα γιατί γίνεται χαμός.
1: Γιατί γίνεται χαμός, παιδιά, γιατί ο Τζίτζικα σκάει. Εσύ όμως δεν έχεις λόγο να σκάσει. Γιατί? Γιατί στα μάξι τώρα θα βρίσκει όσα χρειάζεται. Όλα όσα χρειάζεται.
0: Όσα δεν έχει.
1: Όσα απαξαπλώστρε, ψυγεία, πετσέτε, μάσκε, βατραχοπέδε, λέει σιωπή και φουσκωτά. Όλα σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητα τιμή. Μίσκα λοιπόν, καλοκαίρι στα μάξι. Και online τώρα στο maxstores.gr για του πιο έτσι σύγχρονου.
0: Είσαι σύγχρονο εσύ.
1: Ναι, δεν φαίνομαι.
0: Λοιπόν, έρχονται πολλές επιτυχίες και η Παγκίζινα θα περάσει και η Ελικοκίνου. Τώρα όμως δυναμώστε. Γιώργος Μαζωνάκης και εδώ, στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Πεγκυζίνα λοιπόν και μόνη καρδιά στο ρυθμό 949. Ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες στην κυρία Γεωργία που φτιάχνει μια εξαιρετική μιλόπιτα. Μας έχει στείλει τώρα φωτογραφίες, μας έχει ανοίξει την όρεξη.
1: Αλλά λέει, θα μείνουμε πολύ φοβάμαι.
0: Παιδιά, εμείς μας κρατάτε. Εμείς. Μου κρατάτε, λέει, συντροφιά εσείς. Εμείς, εσείς, αυτοί και τα μυστήρια. Τέλος πάντων, φτιάχνοντας μιλόπιτα. Αλλά είναι μακριά, λέει, για να σας φέρω. Μόνο που το είπατε, κυρία Γεωργία, ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Πρόθεση μετά, η πρόθεση. Και αν ήταν μπλόφα, συγχαρητήρια, ξέρετε, αν μπλοφάρετε. Αν τίποτα άλλο, μην τη φάτε, γιατί θα τη φάνε λοιπόν εκτός από εμάς. Εδώ πέρα δεν φτουράει και κάτι.
0: Σταματά. Η Σταύρη κάνει παράπονα. Λέει, εγώ λέμε πιο πιστή από ακροάτρια εκεί. Δεν είναι δυνατόν να το δώσετε στην Πόπη. Η Πόπη πήρε, Σταύρη.
1: Εσύ πήρε αμάξι,
0: εσύ κέρδισε το αυτοκίνητο. Τουλάχιστον
1: δεν πήρε το πλοϊκάκι, η κακομοίρα.
0: Δεν λες ότι είναι πιστή και ακούει ακόμη και δεν πήρε το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε.
1: Μπράβο, μπράβο. Εκεί φαίνεται. Αφού το έχουμε πειράξει, το έχουμε ξαναπεί. Όλοι σταθμοί, μόνο ρυθμό παίζει. Και η έξι που τιμίζει ρυθμό είναι. Και ξέρει τι έκανα μόλι εγώ τόση ώρα. Μπήκα στην εφαρμογή Αβίν και ρίζω και προσέφερα μερικού από του πόντου που είχα μαζέψει από τι αγορέ μου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάς.
0: Καλά έκανε, γιατί δίνοντα του πόντου δεκαπλασιάζονται. Η Αβίν ξέρει τι κάνει.
1: Και τα κάνει και έτσι του χρησιμοποιεί για να κάνει πραγματικότητα ακόμη περισσότερε ευχέ παιδιών με σοβαρέ ασθένειε. Γιατί σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μα και την ευχαριστούμε πολύ για αυτή την προσφορά.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε για να σα αναφερθούμε και στη νύχτα εκτό ρυθμού, γιατί έρχεται μια εξαιρετική βραδιά με αγαπημένο Γιώργο Κακοσέο. Θα τα μάθετε σε πολύ λίγο και θα κερδίσετε και διπλές προσκλήσεις.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day, με τον Γιώργο Κακοσέο.
3: Λοιπόν, για μένα παρελθόν.
2: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ροζ by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make a Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
10: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προ...

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: 6 χρόνια Ραβένα και Φυσού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα και Φυσού.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι! Γκρι! Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρώνα Σοφά,
7: solo divani
6: di qualità.
8: Αρχίζει.
9: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
13: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
15: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6030. Το 441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπου σου αξίζει.
16: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
15: 46 λεπτά και μετά τις 6. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάου, Ζάνα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Τετάρτη 24 του Ιούνιου. Εδώ είμαστε για τα καλύτερα, γιατί έρχεται μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με Γιώργο Κακοσέο. Καρυφαίος της γενιάς του Γιώργου Κακοσέου σε ένα exclusive live event. Τετάρτη 1 του Ιούλη στο Καμπαρέ Αθένς παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης και stand-up showman ο Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός βραδιάς Λαβίεν Ρόουζ by Δήμητρα Κατσαφάδου και νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις μπες στο sounds.gr, καυτός ρυθμός 949, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί για σένα για να σου χαρίσει εισόδους δωρεάν.
2: Και δεν χαρίζει μόνο εισόδους δωρεάν, χαρίζει και το απόλυτο δώρο για να δροσιστείτε. Το οποίο βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, πανεύκολα ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Τι σας περιμένει εκεί, θα μου πείτε. Περιμένετε, μισό λεπτό, θα σας πω αμέσως. Ατελείωτες βουτιές τεράστιες πισίνες, τεράστια αδρεναλίνη στην αεροτσουλίδες και φυσικά απόλυτη χαλάρωση κάτω από τις ομπρέλες στις αναπαυστικές ξαπλώστρες. Μπείτε στο waterfun.gr για να μάθετε περισσότερα και για να κερδίσετε ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Τότε το αγαπημένο σποτ του καλοκαιριού, στείλτε στο Viber του ρυθμού.
15: Τι θες να γράψουν,
2: Μπεσινεριχά.
15: Μπεσινεριχά
2: είναι βούτα. Ριχά είναι βούτα. 6-9-37-6-9-49-49. Αυτό. Ριχά
15: θα
2: είναι
15: πάτε τέσσερις. Με τους φίλους, με την οικογένεια.
2: Με τα παιδιά για να ρεμίσει το κεφαλάκι.
15: Ριχά είναι μπείτε.
2: Ριχά είναι μπείτε.
15: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες που είναι πολλές και έρχονται τώρα. Νατάσα Θοδωρίδου, σε λίγο δυναμώστε μόλις κατέφτασε Κατερίνα Λιόλιου και κάνει το λογαριασμό.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
2: Σε aperitif ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
3: Είναι ιταλική.
4: Mamma mia!
2: Είναι θεϊκή. Είναι gusto divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto και είναι Divino.
5: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
6: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
5: Και... τουμπανό!
6: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
5: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
5: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
7: Να γκομί. Ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
10: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
11: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
12: Θες να ανέβεις ψηλά? Rhodos Cal. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Rhodos Cal. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Cal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
13: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Ζουμερά ελληνικά ροδάκινα και νεκταρίνια 2,19 το κιλό. Χοιρινή παντσέτα νοπή 4,49 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Κοτομπουκές φιλέτο παναλισμένες, συσκευασία 400 γραμμαρίων 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
2: Marketing. Αξίζει να
3: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
4: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
3: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
4: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
3: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
4: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
3: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
4: www.k9security.gr.
3: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
2: Αγάπη μου, κι εγώ, άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
3: Αν ήμουν άντρες σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
4: Σελούλου.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
2: Πόσα!
5: Όλη μέρα ρυθμό.
2: Απειλά ο καλύτερο.
6: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
7: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου, ρυθμός 949.

0: μόνο επιτυχίες. Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949.
2: Βρε καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Τετάρτη 24 του Ιούνιου. Πω, στα μισά της εβδομάδας έχουμε φτάσει. Έτσι.
3: Ελάτε να την γιορτάσουμε παρέα, παιδιά, για να κλείσει πιο εύκολα και τούτη εδώ η ώρα και τούτη εδώ η εκπομπή. Με φυσικά με τα μηνυματάκια να μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά και το απόγευμα. Στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε, μας ακούτε και online από όπου και αν βρίσκεστε μέσω soundist.gr κατά το ρυθμό 949.
2: Γεμάτη μέρα και σημερινή, δεν θα σας αφήσουμε παραπονεμένους.
3: Ακριβώς.
2: Θα σας στείλουμε θέατρο αύριο. Θα σας στείλουμε να φάτε σουσί και φυσικά να κάνετε και τις βουτιές σας. Παραπονεμένος δεν θα μείνει κανένας.
3: Έχουμε και κολοφτιάξει.
2: Λοιπόν, μέχρι τότε φύγαμε για επιτυχίες και έρχεται τώρα αγαπημένος ο Δωρής Φέρης να ξεκινήσει την τρίτη και τελευταία ώρα. Είπες, μην ξεχνάς, καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσει εδώ.

0: Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και ο Δός Μοναξίας στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε, Αλάνια μου, να σκρατάμε συντροφιά στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Και επειδή πεινασμένο αρκούδι δεν χορεύει, πόσο μάλλον τραγουδά.
0: Ισχύει.
1: Να μην σας δώσουμε και 50 ευρώ δωρε επιταγούλα, λέω εγώ τώρα για το Wagamama. Να σας δώσουμε.
0: Κατσουκάρι. Κάθε φορά που λες Wagamama. Σιούσι, ναι. Σκέφτομαι εσένα με το κατσουκάρι πλέον.
1: Το κατσουκάρι μπουκωμένο απ' έξω. να μουρμάνε γάτες. Και θέλω και να σε νιώτε.
0: Λοιπόν, τι θέλεις να γράψουν
1: σήμερα. Θέλω να γράψουν τα ISM Wagamama στο 6937-949-949.
0: Και τα ονόματά μας θέλω.
1: Α, ναι, τα ISM Wagamama και τα ονόματά μας.
0: Ωραία. Τα ISM Wagamama, Αναλέξη, Αλεξιάνα, whatever.
1: Ναι, ναι, πόσο πιο εύκολο πια να σας το κάνουμε. Το πιο απλό πράγμα πλέον κερδίζεις δώρο και να ξέρεις τα ονόματα των παρουσιαστών αυτής της εκπομπής. Και κατά προτίμηση και το σταθμό τον οποίο ακούς. Λέμε τώρα.
0: Έλα, μωρή, κι εσύ.
1: Καλά, εντάξει. Εύκολο το έχεις.
0: Λοιπόν, θα σας πάμε εμείς πιο ψηλά σε όλες τις επιτυχίες και έρχονται τώρα οι Vegas. Για δυναμώστε.

0: κολλασμένα.
1: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
2: Ξαναψάχνουμε τραγούδια και ξανάρχεται ο Σταύρος Αραπίδης και μου λέει: επανήλθε, λέει ο Γιώργος Θεοφάνος, και λέει: έχω, λέει, κάποια τραγούδια. Μόνο ο Αντώνης θέλει να τα πει. Ένα, δύο, όσα θέλει. Όσα θέλει, όπως θέλει. Και μας φέρνει ο Αραπίδης μια κασέτα και καθόμαστε εμείς έξω από ένα στούντιο. Καθόμαστε μέσα και ακούω: έλα με τελειώσεις. Δεν έχω πού να πάω.
3: Όλα επιτυχίες.
2: Τι μου κάνει, κάτσε ρε φίλε. Είναι τα τραγούδια. Πέσαμε κάτω, δεν δίνουμε τώρα να τελειώσει. Οκ, πε του να μα φέρει κι άλλα.
1: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube.

0: Αντώνη Ρέμο, λοιπόν, και τι σου έχω κάνει εδώ. Στο ρυθμό 949, ακού μόνο επιτυχίε. Και μια και ακούσαμε τον Αντώνη Ρέμο, που είναι κλασικό αγαπημένο λατρεμένο, θέλω να σα πω ότι και το ρυθμό Classic είναι μια νέα σειρά αφιερωμάτων στο ρυθμό. Μάλλον που κάνει ο ρυθμό για όλου εσά. Έρχεται τη Δευτέρα 7 το απόγευμα στο επίσημο κανάλι Ρυθμό 949 στο YouTube, Ρυθμό Tube, με την αγαπημένη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Όπου ο Αντώνη Ρέμο, παιδιά, είναι ο πρώτο καλεσμένο του ρυθμό Classics. Και θα έχει μια πολύ ωραία, ιδιαίτερη και ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα. Και θυμάται τους ανθρώπους που τον σημάδεψαν, που μοιράστηκε, ρε παιδί μου, ωραία πράγματα. Θα τα έχει εκμυστηρευτεί στη Γιώτα και εμείς θα τα δούμε αποκλειστικά μέσα από τα κανάλια του ρυθμού. Και μέσα από τις εκπομπές ακούτε σιγά σιγά έτσι λίγο λίγα πραγματάκια που σας δίνουμε.
1: Όπως τι να κάνετε απόψε στις 9 η ώρα.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Ναι, όχι, να του στέλνουμε το πρόγραμμα.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Όχι μόνο διαφορετικά, τώρα και τηλεοπτικά. Γιατί στον Αντένα έχει νέο επεισόδιο Grand Hotel και η σύλληψη της Σοφίας επισκιάζει τη χαρά της Αλίκης. Μόνο αυτό θα πω λίγο πριν το γάμο της. Δεν σέβονται τίποτα πια. Κλασική Σοφία. Κλασική Σοφία. Δεν έχει ιερό και όσιο.
0: Μιλάς για το Grand Hotel.
1: Για ποιο άλλο φυσικά μιλάω. 9 η ώρα στον Αντένα όλοι, παιδιά, γιατί άμα αυτό το επεισόδιο το χάσει, θα χάσει πολλά. Θα χάσει πάρα πολλά. Έλεγε, α πούμε, κινδυνεύει να χάσει τον ίδιο του το γάμο. Εσύ μπορεί να χάσει πολλά παραπάνω. Μιλάμε για Grand Hotel, έτσι, δεν παίζουμε. Όταν θα...

0: Τι κάνεις λοιπόν, Νίνο και Ζόζεφιν, στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες, εδώ είμαστε, Αλάνια μου, εδώ!
1: Εδώ, με
0: εδώ,
1: μεγαλύτερη...
0: θα μείνεις εδώ. Εδώ!
1: Γιατί μπορεί να σκάει ο Τζιτζικάς, ξέρεις όμως ποιος δεν έχει λόγο να σκάει, εσύ.
0: Ποιος.
1: Και γιατί ακούσε εμάς, αλλά γιατί στα Μάξτορς θα βρεις όλα όσα χρειάζεται για τις εξορμήσεις σου στην παραλία.
0: Σωστός.
1: Ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστες, καρέκλες, πατάτες, μπαμπού, όλα με την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Μη σκας, καλοκαίρι στα Max. Και τώρα μπορείς να τα βρεις και online στο maxstore.gr.
0: Έχω ψηθεί, λοιπόν, θα πάμε για ένα γρήγορο break.
1: Ναι, όπως
0: το τελευταίο της ημέρας.
1: Επανερχόμαστε
0: για τελευταία φορά. Τι κάνεις?
1: Ναι, Ζωζεφή.
0: Επανερχόμαστε ακάθεκτοι και έρχονται κι άλλα.
1: Αδειμονώ.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου, πώς ονομάζεστε?
3: Ήλγερη είμαι. Ναι. Εφέτος στα γενέθλιά μου, αντί για τούρτα παγωτό, ήθελα κάτι πικάντικο, κάτι ερεθιστικό. Ζήτησε από τον άντρα μου όλο το κάμα σούτρα. Με αυτό τελείωσε σε 2 λεπτά και του κρατάω μούτρα.
4: Μπράβο. Σωστό.
3: 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες έκανα να του ξαναμιλήσω και το βρακί δεν έβγαζα για να τον τιμωρήσω. Εκείνος αγανάκτησε, αγόρασε λουλούδι και μου γράψε όπως είπε και ένα γλυκό τραγούδι. Πήρε βαθιά ανάσα, ξερόβηξε λιγάκι και αφού καθάρισε το λαιμό μου πέταξε το στιχάκι. Τα ρόδα είναι κόκκινα και οι βιολέτες μπλε. Πάρε μου μια πίτα και θα είμαστε κομπλέ.
2: Αν θες να πάρεις και εσύ μέρος στη λέσχη των καμένων ποιητών, συντονίσου καθημερινά 7 με 10 στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Είσαι κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
6: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
11: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
2: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Α4 τα περιπολικό.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
2: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6

0: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος, εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
8: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
9: Κι εγώ εκεί μπήκα.
8: Κι εγώ.
9: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
7: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 5 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Φίλες και φίλοι.
11: Μα είμαστε δύο.
10: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
12: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
14: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
16: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
15: Προσλαμβάνεστε.
17: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
4: Βρε, καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8. Εδώ
20: έχεις,
4: είμαστε.
20: Ακόμη δεν έχεις. Ένα κουτσό 20 λεπτό να μας στείλεις μηνυματάρες. Αποχαιριστήριες πια μηνυματάρες στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Όλα μα όλα καλοδεχούμενα. Και φυσικά, sounds.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας απολαμβάνεις και online.
4: Λοιπόν, επίσης ο ρυθμός 949 σε προσκαλεί στη νέα οικογενειακή κωμωδία Ένα μωρό για τρεις. Αύριο λοιπόν, ποιος θέλει να πάει στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά που ανοίγει τις πόρτες του και παρουσιάζει τη νέα κωμωδία του Queen Show σε σκηνοθεσία και απόδοση Θέμης Μαρσέλου. Στείλτε τώρα μωρό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και κάποιος αύριο θα πάει αλαμπροτσέτο. Θα κερδίσει διπλή πρόσκληση με τον αγαπημένο την αγαπημένη του. Παίζουν Διονύση Τζαράκη, Ζήση Ρούμπο, Χάρη Σιώτη και Ελένη Καρακάση. Ωραία, τι έχει να γίνει.
20: Πάρτι, κανονικό.
4: Τι έχει να γίνει, αυτό θα πω μόνο.
20: Κλάψουν μανούλια.
4: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες και έρχεται αγαπημένη Ρία Ελληνίδου. Τώρα εξηγήστε μου, δυναμώστε, γιατί τι να σας εξηγήσω εγώ.
20: Τι να σας πρώτο εξηγήσω, άστε η Ρία που είναι και δική.

0: Να μ' αγαπάς λοιπόν και Δέσποινα Βανδύ. Εδώ στο ρυθμό 949 το πρώτο ακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε.
1: Και φυσικά παιδιά να μας αγαπάτε, αλλά μια από τις πιο αγαπημένες κινηματογραφικές παρέες όλων των εποχών επιστρέφει. Από τις 18 Ιουνίου στα Village Cinema στο Toy Story 5 φέρνει ξανά στη μεγάλη οθόνη τον Woody, τον Buzz και τους όλους τους υπόλοιπους τρελόφιλούς τους για να βρωμήσουν νοσταλγία όλο το τετράγωνο σε μια ολοκένουργια. Μόνο 30 πλάς να είναι, θα το δεις. Σίγουρα. Με τα παιδιά τους πια. Και συγκινητική περιπέτεια όταν η τεχνολογία απειλεί να αλλάξει το παιχνίδι για πάντα. Α, έρχονται. Είδες, το AI κινδυνεύουν παντού πλέον. Και στην κανονική και στην ψευτική ζωή.
0: Και οι Toy Stories.
1: Έρχεται το AI και τους παίρνει τις δουλειές. Τα αγαπημένα μας παιχνίδια λοιπόν καλούνται να αποδείξουν ότι η φαντασία δεν ξεπερνιέται ποτέ. Καλή τύχη. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας στο villacinemas.gr και κάντε reunion με τους αγαπημένους σας ήρωες, εσάς και κάθε παιδιού. Όσοι έχουν γεννηθεί ειδικά στα 90s, καταλαβαίνουμε τώρα παιδιά και στα 80s.
0: Έτσι. Λοιπόν παιδιά, δίνουμε σκητάλη Θοδωρή Μαραντίνη που κάθε Τετάρτη είναι εδώ εκτός ρυθμού 8 με 10 παρακαλώ. Σήμερα θέλω να του κάνετε παρέα γιατί έχει ωραίο θέμα. Είναι αυτό το ποιο τραγούδι θα ήθελες να ακούσεις πριν κοιμηθείς, παιδί μου. Ποιο είναι αυτό που σε ηρεμεί, θέλεις, παιδί μου. Αυτό να έχεις την ωραία την ανάμνηση, να σε πάρει γλυκά. Καταλαβαίνεις.
1: Μπορεί να βάζανε Βιτάλη γονείς μου πριν κοιμηθώ.
0: Α, ναι, έλα.
1: Και από τότε που τα ακούω, Βιτάλη με παίρνει ύπνο. Θα την πετύχω στα μάξια, αλλά ο σταθμό. Λέω κάτσε, μην έχουμε κανένα πρόπτο.
0: Την αγαπώ, ναι.
1: Φεύγει το ένα μάτι σαν κακολαδωμένο παντζούρι, φεύγει κάτω. Κατευθείαν νιστάζω, ρε.
0: Λοιπόν, και μετά τις 10 έρχεται η Έλληνα Ντάντζελο μέχρι και τις 11.
1: Μπράβο, και φεύγει η Έλληνα και έρχεται στην αλλαγή βάρδια, σε μια ακόμη αλλαγή βάρδια, πάντα ρυθμικό, πάντα μελωδικό, Νίκο Χαλκούση.
0: Λοιπόν.
1: Αναχωρούμε, ανανεώνουμε ραντεβουδάκι αύριο 5 ώρα dance στην παρέα του ρυθμού 949. Μέχρι τότε, πολλά φιλιά.
0: Αύριο είναι Πέμπτη.
1: Μην μου το θυμίζεις. Ήλπιζα Παρασκευή.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού με τον Γιώργο Κακοσέο.
3: Και είσαι ανώτερα λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
2: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμά Ζάμπρας.
3: Ούτε εχθροί, όμως ούτε και φίλοι, κι αν η νύχτα μπροστά μου σε στείλει.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού με τον Γιώργο Κακοσέο. Χορηγή της βραδιάς, Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου και Durex. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Αγωνιστικό ξέσπασμα για την Πορτογαλία με πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο 41 ετών επιθετικός πέτυχε δύο τέρματα στην άνετη νίκη της χώρας του με 5-0 απέναντι στο Ουσβεκιστάν. Αποτέλεσμα με το οποίο η Πορτογαλία εξασφάλισε την πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στον ίδιο όμιλο η Κολομβία επικράτησε με 1-0 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό με λυτρωτή τον Μουνιόζ, ο οποίος σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Οι Καφετέρος βρίσκονται στην πρώτη θέση του ομίλου με 6 πόντους. Έκλεισαν ήδη θέση για τα νοκάουτ και την τελευταία αγωνιστική των ομίλων θα δώσουν μάχη κόντρα στην Πορτογαλία για να διατηρηθούν πρώτοι. Αντίθετα, η Αγγλία στραβοπάτησε κόντρα στη μαχητική Γκάνα και μετά το τελικό 0-0 ισοβαθμεί με τους Αφρικανούς με 4 πόντους. Βαθμολογική ανάσα για την Κροατία, η οποία κέρδισε με 1-0 το Παναμά χάρη στο τέρμα του Μπούντιμιρ και παραμένει έτσι στο κόλπο για την πρόκριση στους 32.
4: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρί.
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
11: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
13: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος σε λάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
14: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Είναι ιταλική.
16: Μάμα μία!
15: Είναι θεϊκή. Είναι Gusto Divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γούστο και είναι divino.
17: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
18: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
19: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
18: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
19: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
18: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
20: Πρατήρια καυσίμων Έκο, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Έκο με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
21: Γιώργο, πού χάθηκες?
22: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
21: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
22: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
21: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
23: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρίσταλα τέταρτης γενιάς που εξ

0: μείνουν εποχή στο Κασενκάρι Παναγιωτάς. Βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
2: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
1: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
2: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
1: Πύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
2: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
1: Κρέμα Γάλακτος Άρλα Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
2: Βούτυρο Λούρπακ Σόφτ, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
1: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
0: Κασενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.

0: μουσικές επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός 945.
1: Τώρα με άλλους γυρνάς κι εγώ τις νύχτες πάλι πίσω να γυρνώ στα χαμένα. Φιλιά σε άλλους κόρπας και δεν σε νοιάζει.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
4: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
5: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
6: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
7: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
6: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
7: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
8: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
7: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
8: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπο.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
10: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
9: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
10: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
9: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
10: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
9: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
10: Μαγιονέζα Heinz, Top Down, 400 ml, 1+1 δώρο.
9: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
10: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
9: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
11: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
3: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
4: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Είναι ιταλική.
7: Μάμα μία!
6: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι Divino.
8: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
9: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
10: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-0-72-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία.

0: Καλά σου παραλογείς. Μόνο ρυθμό, τίποτε άλλο. Έλα σε παρακαλώ.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα και

Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου

0: Ρυθμός 945. Αμέσως τώρα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Πάμε μωρό μου. Φύγαμε.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης, όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
5: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
7: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
6: Και... ντουμπανό!
7: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό.
6: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
8: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
6: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
12: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
13: Πρατήρια καυσίμων Eco Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
14: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου Autovision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241 067 677 ή στο 22410 03.

0: Τηλέφωνο 22410 86 119.
1: Στο Μάτσις Meat & Delicatessen η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410 94 984, 22410 92 459 και 697 882 97 06. Μάτσις Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
2: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
3: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
2: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
3: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
2: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
3: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
2: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
3: 82 89 86.
2: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
4: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
5: Nor Club.
4: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.

0: μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,